0: Yeah, I think that was okay. Yeah.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
1: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483
8: 1178. Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts. Με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο.
1: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό, λογική επιλογή.
26: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS καλό ήχο έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις. Με ημάρεις.
26: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
27: Με ημάρεις.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα σας, καλώς ήλθατε. Είμαστε εδώ στο Yellow Radio 101,7. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο των Αριανών για να συμμεταδώσουμε την φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Αταλάντα. Πρώτο φιλικό παιχνίδι για τον Άρη το φετινό καλοκαίρι. Πρώτο φιλικό παιχνίδι στο διάστημα της παρουσίας του στην Ιταλία. Εκεί όπου βρίσκεται η ομάδα τις τελευταίες ημέρες, από την προηγούμενη Τρίτη δηλαδή, έκτη μέρα σήμερα παρουσίασε του Άρη στην Ιταλία, και πρώτο φιλικό παιχνίδι της ομάδας των Κιτρινόμαυρων με την Αταλάντα, την U23 της Αταλάντα, μαζί με κάποιους παίκτες από την πρώτη ομάδα, όπως σας είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα συμβεί για την σημερινή αναμέτρηση. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι στην Ιταλία. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από το φιλικό. Εντεκάδα, έτσι την πάνω κάτω την ξέραμε βέβαια, βάσει και των δοκιμών που είχε κάνει ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, τις τελευταίες ημέρες, και βάσει των επιλογών του να χωρίσει λογικά το χρόνο στους ποδοσφαιριστές που έχει αυτή τη στιγμή στην διάθεσή του. Όλα αυτά όμως θα μας τα πει σε λίγο και ο Νίκος πιο αναλυτικά, έτσι να μας δώσει την εικόνα, την πρώτη εικόνα, τη συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση, η οποία γίνεται στο προπονητικό κέντρο και της Αταλάντα. Θα μας δώσει έτσι και την άποψή του, πώς το βλέπει το προπονητικό κέντρο της Αταλάντα ο Νίκος, που είναι εκεί. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα για τον προπονητή του Άρη είναι η ευκαιρία να δουλέψει με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Μακάρι να είχε περισσότερους, μακάρι να είχαν γίνει οι περισσότερες μεταγραφές της ομάδας, μακάρι να μπορούσε αυτή τη στιγμή να έχει μαζί του τους παίκτες, τους περισσότερους με τους οποίους θα δουλέψει μέσα σε ζώνη ο προπονητής του Άρη. Δεν υπάρχει όμως αυτό. Υπάρχει η δυνατότητα να έχει αυτούς τους συγκεκριμένους παίκτες και με αυτούς προσπαθεί να κάνει την δουλειά του, προσπαθεί να περάσει αυτά τα οποία θέλει στους ποδοσφαιριστές του. Να περάσει αυτό το οποίο ζητάει εν ώψη της φετινής σεζόν. Λίγο πολύ τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, μια μεγαλύτερη πίεση, μια μεγαλύτερη ενεργητικότητα από την ομάδα. Να προσπαθήσει να γίνει πιο, έτσι, ένας άλλος πιο aggressive, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό είναι που προσπαθεί να περάσει στους παίκτες που έχει στην διάθεσή του. Στην επίθεση είμαστε καλά, τα έχουμε πει. Τα προβλήματά μας είναι στην άμυνα και εκεί θα γίνουν και οι περισσότερες δοκιμές από τον προπονητή του Άρη και με κάποιους νεαρούς παίκτες να παίζουν σε διαφορετικές θέσεις από αυτές που τους έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, περιμένουμε να μπει ο Νίκος. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε πιο με τα θέματα με τον στόπερ, με τον μπακ. Αν έχουμε κάτι θα τα πούμε. Εδώ είμαστε και αυτά θα είναι μέσα στο παιχνίδι, πέραν από όλα τα υπόλοιπα, και για αυτά θα πούμε. Και αυτά θα τα σχολιάσουμε. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθεί να κάνει, αυτό που προσπαθεί να πετύχει, είναι κάποιους από τους παίκτες που θέλει να φέρει σε θέσεις που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε να κάνουμε τη δοκιμή, να δούμε αν μπορούμε να έχουμε τον Νίκο για να τον ακούσουμε. Για να κάνουμε μια πρώτη δοκιμή, να μεταφερθούμε στην Ιταλία. Να δούμε αν έχουμε τον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο εδώ τώρα να το διορθώσουμε για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε τον Νίκο. Θα κάνουμε λίγο κάποιες δοκιμές στο ξεκίνημα. Δεν υπάρχει, παιδιά, τηλεοπτική μετάδοση. Το ψάξα και εγώ νωρίτερα να δω αν υπάρχει κάπου μέσα στο κανάλι της Αταλάντα. Δεν βλέπω κάτι. Δεν είδα κάτι να υπάρχει μέσα στο κανάλι της Αταλάντα. Τώρα, αν υπάρχει κάτι, παιδιά, και το βρει κάποιος, ας το στείλει, προκειμένου και οι φίλοι του Άρη να έχουν την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν, έτσι να το περάσουμε σε όσους μπορέσουν για να το παρακολουθήσουν. Αλλιώς, παιδιά, θα το ακούσετε ραδιοφωνικά, εδώ από το Yellow Radio, εδώ από το ραδιόφωνο, από τον Νίκο, να πάρουμε έτσι μια πρώτη εικόνα από ήχο. Δεν ακούγεται ωραία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πρώτη γεύση από την ομάδα του Άρη, από αυτό το οποίο προσπαθεί να ετοιμάσει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, εκεί που βρίσκεται στην Ιταλία, στο Κογκάλιο, όπου γίνεται η προετοιμασία της ομάδας. Σήμερα το παιχνίδι θα γίνει στο προπονητικό κέντρο της Αταλάντα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Όπως και το παιχνίδι με τη Μόντσα, την προσεχή Πέμπτη, θα γίνει στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα. Αυτές οι φιλικές αναμετρήσεις συνήθως γίνονται στα προπονητικά κέντρα των ομάδων. Έτσι συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι πρέπει να τον έχουμε
τον Νίκο για να κάνουμε μια δοκιμή και πάλι. Νίκο. Κάτι έχει κάνει εκεί ο Νίκος. Λοιπόν, παιδιά, θα τη βρούμε την άκρη, μην αγχώνεστε. Υπάρχουν αυτά στις ζωντανές συνδέσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Προσπαθεί να κάνει έτσι την τελική ρύθμιση εκεί ο Νίκος για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Θα τον έχουμε σίγουρα σε λίγο. Να σας δώσω εγώ την εντεκάδα τώρα μέχρι να έχουμε τον Νίκο. Ένα λεπτάκι να δω. Λοιπόν, νομίζω τώρα πρέπει να τον έχουμε τον Νίκο μαζί μας για να κάνουμε μια νέα δοκιμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι, καλησπέρα και εγώ. Είδες, πάντα η συνήθεια με έχει φάει.
1: Ακουγόμαστε καλά.
0: Αρκετά καλά σε ακούω εγώ. Τώρα θα μας πούν και οι τεχνικοί μας και θα το δούμε. Θα το δούμε. Για την ώρα ακούγεσαι καλά πάντως στα αυτιά μου.
1: Ωραία, εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πρώτο φιλικό της ομάδας, Αταλάντα Άρη, στο προπονητικό κέντρο της Αταλάντα, όπου φτάσατε κι εσείς πριν από λίγη ώρα. Για δώσε μας λίγο έτσι μια πρώτη εικόνα, την εντεκάδα και όλα τα υπόλοιπα.
2: Αρχικά να πούμε την εντεκάδα την οποία διαβάζει ο κόσμος εδώ και λίγη ώρα σαν του γέλου. Είναι αυτή η εντεκάδα την οποία έδειχνε ο...
0: Λοιπόν, δεν μας βοήθησε η σύνδεση, νομίζω ότι... Τώρα να τον έχουμε πάλι, έλα Νίκος, ακούσα.
1: Πάμε πάλι, λοιπόν. Είναι εντεκάδα την οποία δοκιμάζω Γρηγορίου και στις προπονήσεις τις τελευταίες μέρες. Αυτό το mix δηλαδή θα το μοιράσει, δεν θα παρατάξει όλους τους βασικούς και μετά βάλει όλους τους αναπληρωματικούς. Κάνει ένα mix παλιών με μεγάλων, με μικρών βασικών, με αναπληρωματικών, στο οποίο καθένας όπως θέλει. Με τον Διούδη να είναι κατά τα δοκάρια, τον Φατιγκά να είναι στα δεξιά, τον Αντωνιάδη στα αριστερά, τον Ματάρ με τον Γένσε στα στόπερ, τον Ράτσι με τον Βορειαζίδη στα χαφ, λίγο πιο μπροστά ο Κουαμέ και πίσω τον Καντεβέρ που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα θα είναι οι δύο εξτρέμ για τον Άρη. Εντάξει, είναι μια δεκάδα όπως την δοκίμαζε χθες που έκανε και στατικές φάσεις, όπως τον δοκίμασε και τις προηγούμενες μέρες ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος έχει επίσης Νίνκ, Διαλό, Μπουσαΐντ, Φαμπιάνο, Κάμτσι, Κέρκες, Μάικιτς, Αλφαρέλα, Παπασαραφιανό, Δόνι, Χαρούπα, Μπασίρου, Μωρόν και Παλάσιος, και αυτός είναι στον πάγκο, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τον Παλάσιος θα τον ρίξει μέσα να τον χρησιμοποιήσει. Τους έχει πάντως όλους στην αποστολή, και τον Γαλανόπουλο δηλαδή και τον Παλάσιος που ήρθαν χθες στην Ιταλία. Θα δούμε τώρα. Ο Γαλανόπουλος έχει προετοιμασία στα πόδια του. Απλά έλειπε την τελευταία εβδομάδα λόγω της γέννησης του παιδιού του για να το ζήσει. Ο Παλάσιος είναι αυτός που σίγουρα χρειάζεται λίγο χρόνο για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο Μπασίρο έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, τον Μπασίρο, επειδή τον είχε στις δύο τελευταίες προπονήσεις, μπορεί να τον δούμε για κάποια λεπτά. Να τον χρησιμοποιεί στο δεύτερο μήχρονο για κανένα τέταρτο 20 λεπτό περίπου. Είναι ένα φιλικό ξεμούδιασμα. Είναι το κλασικό πρώτο φιλικό, το ξέρεις και εσύ, ξεμούδιασμα των παιχτών από τις πολύ έντονες προπονήσεις που γίνονται τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε Θεσσαλονίκη, Πτολεμαϊδα και Ιταλία. Είναι μια ευκαιρία να δει κάποια πράγματα και ο Γρηγορίου ότι έχει να κάνει με αυτά που δουλεύει όλο αυτό το διάστημα, στο τακτικό κομμάτι, το pressing, το άμεσο παιχνίδι, τη δημιουργία μιας ομάδας ή τη συνέχιση αυτό το οποίο έκανε πέρυσι. Δηλαδή να παρουσιάσει και φέτος έναν Άρη ο οποίος θα παίζει επιθετικά, ο οποίος θα πιέζει, ο οποίος θα τρέχει. Σαφώς με μια μορφή που τώρα δεν θα έχει και πολύ μεγάλη σχέση με αυτή που θα έχει σε ένα μήνα η ομάδα, θα ξεκινήσουν και επίσημες υποχρεώσεις της, διότι υπάρχουν κενά ακόμα στο roster με επίκεντρο βέβαια την αμυντική γραμμή της ομάδας, αλλά έστω και έτσι νομίζω ότι ο Γρηγορίου θα δει που η ομάδα βελτιώνεται, που η ομάδα χρειάζεται βελτίωση ακόμα, δεν έχουν αφομοιώσει παίξει κάποια πράγματα και προφανώς θα φανούν, που τα ξέρουμε βέβαια, οι ανάγκες ενίσχυσης, να το πω έτσι, που υπάρχουν, που δεν χρειάζεται ένα φιλικό, αλλά κάποιες μπορεί να γίνουν χτυπητές, άλλες μπορεί να μην γίνουν τόσο ευδιάκριτες. Θα το δούμε απέναντι στους Ιταλούς που θα παρατάξουν μια μίξ ομάδα παικτών του ανδρικού τμήματος και της K23. Σε πολύ ωραίες καταστάσεις εδώ πέρα, όπως είναι αυτές της Αταλάντα. Είναι λίγο έξω από τον Μπέργαμο, δεν είναι μέσα στον Μπέργαμο. Είναι σαν το Ρίσιο ένα πράγμα, για να δώσω τον κόσμο να καταλάβει. Είναι σε μια απόσταση 10-15 λεπτών από την Θεσσαλονίκη, ωραίες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Μιλάμε άλλωστε για μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει παίξει λίγες φορές Champions League και είναι από τις ομάδες υψηλού επίπεδου εδώ πέρα στην Ιταλία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε περίπου 5 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση, οπότε θα συνδεθούμε και πάλι σε 5 λεπτά, έτσι για να ακούσουμε την μετάδοση. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μας έδωσε από τα στοιχεία με δύο εντεκάδες λογικά θα αγωνιστεί, με δύο διαφορετικές εντεκάδες θα αγωνιστεί η ομάδα στη σημερινή αναμέτρηση, όπως το περιμέναμε. Επαναλαμβάνω εγώ την εντεκάδα με την οποία θα παίξει ο Άρης στο σημερινό πρώτο του φιλικό στη σεζόν. Με το Διούδη κάτω από τα δοκάρια, στο κέντρο της άμυνας Γένσεν και Ματάρ. Δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο νεαρός ο Αντωνιάδης. Στα χαφ Ράτσιτς Βοριαζίδης με τον Κουαμέ μπροστά τους. Γκαρέ και Γιαννιώτας δεξιά και αριστερά στα άκρα της επίθεσης. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Καντεβέρε. Αυτή λοιπόν είναι η ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Άρης την πρώτη του φιλική αναμέτρηση, το πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία, το πρώτο του φιλικό παιχνίδι γενικότερα στην φετινή σεζόν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό ο προπονητής του Άρη να κάνει κάποιες δοκιμές αυτή την πρώτη του, σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι, με αυτούς τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, με τους ποδοσφαιριστές που είναι αυτή τη στιγμή στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Από χθες, όπως μας είπε ο Νίκος, είναι και ο Παλάσιος στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Είναι και ο Γαλανόπουλος, ο οποίος για λίγες μέρες είχε επιστρέψει στην Ελλάδα λόγω του ότι έγινε πατέρας, οπότε έπρεπε για αυτό το λόγο να απουσιάσει. Έχει επιστρέψει και αυτός, είναι στην Ιταλία. Δύσκολα να τον δούμε να αγωνίζει στη σημερινή αναμέτρηση, τον Γαλανόπουλο, αλλά σίγουρα είναι και αυτός μία ακόμη λύση. Τώρα η κουβέντα πάντα είναι και εφόσον έμεινε, γιατί πάντα υπήρχε και το ενδεχόμενο της αποχώρησης, εφόσον έμεινε, είναι μία ακόμα λύση στα χέρια του προπονητή του Άρη. Για το δεύτερο ημίχρονο υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια τελείως διαφορετική δεκάδα, όπως είπε και ο Νίκος, με τον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια, τον Φαμπιάνο και τον Γκάντσι κεντρικούς αμυντικούς, Χαρούπα και Πασαραφιανό στα δύο άκρα, δύο χαφ δηλαδή να παίζουν στα άκρα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, Νίνγκ, Μπασίρου και Διαλό ουσιαστικά στα χαφ, με τον Μπουσαίντ ή μάλλον ο Διαλό στη μία πλευρά της επίθεσης, ο Μπουσαίντ στο 10, με Δόνι Αλφαρέλα στην άλλη πλευρά της επίθεσης και τον Μωρόν στην κορυφή. Αυτή είναι μια δεύτερη δεκάδα που είναι πιθανό να δούμε από τον προπονητή του Άρη. Αρκετοί φίλοι μου στέλνετε αν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση αυτής της φιλικής αναμέτρησης. Σας είπα και νωρίτερα ότι δεν βλέπω κάπου να υπάρχει φιλική αναμέτρηση, η φιλική αναμέτρηση συγγνώμη σε μετάδοση. Οπότε, παιδιά, ραδιοφωνικά, εδώ από το Yellow Radio, από τον Νίκο Παπαδόπουλο, θα μπορέσουμε και εμείς να ακούσουμε για να πάρουμε μια εικόνα. Τώρα και το δεύτερο φιλικό με την Μόντσα, δεν ξέρω, για το μάτς με την Νάπολη είχα κάποιες πληροφορίες ότι είναι το πιο πιθανό να μεταδοθεί. Η τρίτη δηλαδή φιλική αναμέτρηση που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία, όχι τώρα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Θα φύγει, θα επιστρέψει στην Ελλάδα 31 Ιουλίου και στις 12 Αυγούστου θα επιστρέψει για να παίξει το φιλικό με την Νάπολη. Εκείνο υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να μεταδοθεί τηλεοπτικά. Αυτή είναι η ενημέρωση την οποία είχα, ανεπίσημη βέβαια, έτσι επίσημα θα μας ενημερώσει η Νόβα. Θυμίζω ότι η μετάδοση των φιλικών αναμετρήσεων του Άρη είναι της Νόβα, είναι δηλαδή του καναλιού το οποίο μεταδίδει τα παιχνίδια της ομάδας, όπως ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια το ίδιο πράγμα, ότι υποχρέωση μέσα αγωγικά και δικό της κομμάτι, δηλαδή του τηλεοπτικού παρόχου της ομάδας, ήταν η τηλεοπτική μετάδοση και των φιλικών αναμετρήσεων του Άρη. Ας πούμε, πέρσι δεν είχαμε μεταδοθεί τα δύο πρώτα, μεταδόθηκε το τρίτο φιλικό παιχνίδι της ομάδας. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι και την φετινή σεζόν. Κάποιοι φίλοι έχουν στείλει μηνύματα εδώ από την Κιτρινόμαυρη Άνω Ηλιούπολη, ο Κυριάκος, ο οποίος μας ακούει. Ο Γρηγόρης για την εικόνα, τα είπαμε και πριν. Ο Μπάμπης, καλή αρχή Αριανάρα, λέει ο Μπάμπης. Ο φίλος μου Άρης λέει για τον Νίκο ότι ακούγονταν πάρα πολύ καλά. Αν το δείχνει κάπου, το είπαμε. Ο Ιωάννης λέει: δεν αγχωνόμαστε για τη σύνδεση. Λέει: αγχωνόμαστε που για το κομμάτι των μεταγραφών. Τώρα τα υπόλοιπα τα ξέρουμε κι εμείς. Επειδή με ρώτησατε νωρίτερα αν υπάρχει κάποια ενημέρωση όσον αφορά το κύπελο, αν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πότε θα μεταδοθεί, για το πότε θα γίνει το παιχνίδι του κυπέλου του Άρη, δεν έχει γίνει, παιδιά, ακόμα η κλήρωση. Δηλαδή, υπάρχουν ημερομηνίες, ξέρουμε κάποια πράγματα, έχουμε κάποιες πληροφορίες για το πότε θα γίνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων για το κύπελο, αλλά δεν ξέρουμε ποιες θα είναι αυτές, ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Εντάξει, είναι από τα κλασικά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κλασικά της Ελλάδας, που έχουμε ορισμένες φορές την καθυστέρηση για να δούμε για πράγματα τα οποία πλησιάζουν. Έτσι, δεν είναι πολύ αργά. Σήμερα είναι 26 Ιουλίου. 17, 18 ή 19 Αυγούστου θα παίξουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν στο κύπελο, με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Εκτός αν διαφοροποιηθεί κάποιο δεδομένο. Εν τω μεταξύ, έβλεπα και πριν, βάζουν τις ομάδες της Β' Εθνικής να παίξουν κύπελο 17, 18, 19 Αυγούστου, όταν ακόμη θα είναι στο πολύ πρώτο κομμάτι των προετοιμασιών τους. Γιατί οι ομάδες της Β' Εθνικής, οι περισσότερες δεν έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Είναι και αυτό από τα κλασικά τα ελληνικά. Επειδή δεν υπάρχουν ημερομηνίες, επειδή είναι πιεσμένος ο χρόνος, όχι τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, όχι τα παιχνίδια των ομάδων στην Ευρώπη, υπάρχει πρόβλημα. Οπότε υπάρχει πρόβλημα, βάλτους να παίξουν νωρίτερα, βάλτους να παίξουν πριν ακόμα είναι έτοιμοι. Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο και πάμε να συνδεθούμε και πάλι με την Ιταλία. Νίκο, καλησπέρα εκ νέου. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Να ετοιμαστεί κιόλας ο Νίκος για να μπορέσουμε και πάλι να τον ακούσουμε.

0: Δημήτρη, με ακούς? Grazie. Δημήτρη, με ακούς? Δημήτρη?
1: Έλα, Νίκο, ακούω πάρα πολύ καλά, λέω.
0: Ωραία, τέλεια. Πάλευα 10 λεπτά να κάνω μια συγκεκριμένη ρύθμιση.
1: Ωραία. Έγινε πάντως.
0: Γιατί τώρα νομίζω ότι ο ήχος είναι πολύ καλός.
1: Εγώ σε ακούω, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βγουν οι ομάδες σιγά-σιγά για να ξεκινήσει και το φιλικό. Επαναλαμβάνω, την δεκάδα του Άρη, Διούδης, Γκαρέ. Βασικά, να τους πιάσουμε από πίσω. Διούδης κατά δοκάρια, Φαντιγκά δεξιά, Αντωνιάδης αριστερά. Ο Γένσεν με τον Ματάρ στα στόπερ, ο Ράτσι με τον Βορλιαζίδη στα χαφ, ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στα εξτρέμ και ο Καντεβέρη στην κορυφή με τον Γκουαμέ λίγο πίσω. Για την Αταλάντα, Σοτζόνι, Μπεργκόντζι, Ναβάρο, Πεντρέτη, Ρινάλντι, Μίρα, Στεφανόνι, Μεντιτσίνο, Καμαρά, Μπονανόμι και Λεάντρι είναι οι 11 για τους Ιταλούς. Στον πάγκο του Άρη Μάικιτς, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος, Δόνης, Διαλό, Αλφαρέλα, Μπασίρου, Νίνγκ, Παπασεραφιανός, Κάμτσης, Παλάσιος, Χαρούπας, Μπουσαΐντ, Μωρόν και Κέρκες είναι οι αναπληρωματικοί, όλοι δηλαδή, για τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Λοιπόν, Νίκο, να δώσω λίγο μια πληροφορία πριν πει στα υπόλοιπα. Από πολύ έγκυρη πηγή, που έχει σχέση και με τα συνδρομητικό κανάλι, μου λένε ότι το σημερινό παιχνίδι δεν μεταδίδεται γιατί δεν ήθελε και η Αταλάντα.
0: Okay.
1: Λόγω του ότι θα παίξουν αρκετοί πιτσιρικάδες, δεν ήθελε να μεταδοθεί το σημερινό φιλικό, οπότε δεν υπήρξε τηλεοπτική παραγωγή. Για τα υπόλοιπα δύο φιλικά, και με τη Μόντσα και με την Νάπολη, είναι ανοιχτό, μου λέει, είναι πιθανό να μεταδοθούν. Okay. Απλά για τον κόσμο.
0: Εντάξει, γιατί ρωτούσε και πολλοί κόσμος και θέλουν πολύ να δουν τον Άρη, ακόμα και αν δεν είναι στην τελική του μορφή, αλλά εντάξει, σε φάση προετοιμασίας είναι, τα φιλικά πάντα έχουν ενδιαφέρον.
1: Έτσι ακριβώς. Παίρνεις μια πρώτη γεύση, ρε παιδί μου, από κάποια πράγματα που δοκιμάζει ο προπονητής.
0: Εντάξει, και να δούμε και λίγο την ομάδα πάλι. Φυσικά. Με καλές καιρικές συνθήκες, δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν έχει και κρύο βέβαια. Γενικότερα δεν μπορείς να πεις ότι κρυώνεις στην, ακόμα και παρότι βρισκόμαστε στη Βόρεια Ιταλία, δεν μπορείς να πεις ότι κρυώνεις, με ξέρεις λίγο το βράδυ. Για την ώρα οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και γι' αυτό μάλλον έγινε και νωρίς το φιλικό. 10 δηλαδή, 10.30 ώρα Ιταλίας, αν και εγώ βλέπω ότι έχουμε πάει 10.33 και έχουμε αργήσει να ξεκινήσουμε. Ο Άρης, ο οποίος ντεμπουτάρει μία από τις τρεις νέες εμφανίσεις του και θα έχουμε και φωτογραφία σε λίγο, που θα ανεβάσουμε και στο site για να τη δουν και οι φίλοι της ομάδας, με την οριζόντα τη ρίγα, με αυτήν θα αγωνιστεί.
1: Α, εκείνη την ρίγα, την οριζόντα που έχει και από πάνω το κόψιμο.
0: Ναι, μαύρο σορτσάκι, μαύρες κάλτσες. Οριζόντια ρίγα τελευταία φορά ήταν εκείνη τη σεζόν, νομίζω 8-9, που ήταν κάκιστη. Κάκιστη.
1: Η μελισούλα που λέγαμε, η κλασική.
0: Η μελισούλα. Η μόνη φανέλα που άρχισε από εκείνη τη σεζόν ήταν η μπλε.
1: Ισχύει.
0: Εκείνη ήταν καλή. Αυτή τώρα.
1: Και υπάρχει και άλλη μία, έτσι. Είναι... Να πούμε ότι πέραν από αυτές τις τρεις, μας το είχε πει και η Σταυρούλα Κακαβά που την είχαμε φιλοξενήσει από την Ίντερσπορ, μας είχε πει ότι υπάρχει και άλλη μία η οποία θα παρουσιαστεί μέσα στον Αύγουστο. Θα υπάρχει και μία τέταρτη, δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, για να βγάλουμε και τις σχετικές φωτογραφίες για να τις δει και ο κόσμος.
1: Βεβαίως.
0: Μόνο φωτογραφικό θα έχουμε από το φιλικό. Έτσι πως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Ίντερνετ δεν μας έχουν. Ρεύμα δεν μας έχουν.
1: Α, κατάλαβα. Ωραία πράγματα.
0: Ναι, είναι καταπληκτικές συνθήκες.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Και αυτοί δεν περιμένουν, ρε φίλε, ότι θα έρθουν τώρα τέσσερις να κάθουν να μεταδώσουν το φιλικό παιχνίδι.
0: Σε πληροφορώ ότι έχει δύο Ιταλούς μεσογράφους.
1: Μάλιστα, και Ιταλούς. Εντάξει, Ιταλοί, είμαστε λίγο ένα φάτσα, ένα ράτσα. Αυτά είμαστε λίγο. Μοιάζουμε λίγο.
0: Ναι. Εδώ σκέψω ότι όταν ήρθαμε στο προπονητικό συνείσοδο, ήταν ένας μπάρμπας, ο οποίος δεν μας έβαζε μέσα. Γιατί περίμενα να έρθουν και οι υπόλοιποι Ιταλοί δημοσιογράφοι, άλλοι δύο δηλαδή, για να μπούμε μαζί τους.
1: Του
0: ήταν πάρα πολύ κόπος να μας πάει εμάς πρώτα, να πάμε να στήσουμε.
1: Ωραία πράγματα.
0: Και μετά να πάρει τους άλλους. Εντάξει, έτσι όπως τον είδα κιόλας, μάλλον περιμένει να βγει σύνταξη.
1: Δεν πειράζει.
0: Οπότε δεν τον αδικό και ιδιαίτερα.
1: Καλά να είναι ο άνθρωπος, εντάξει, τι να κάνει.
0: Καλά να είναι ο άνθρωπος, ναι.

0: Ασία και παίζει φιλικό την έκτη μέρα που είναι εκεί. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό άλλη φορά.
1: Ναι, όντως. Έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει.
0: Ναι.
1: Ήθιστε τα φιλικά να είναι τρία. Αλλά η απόφαση για τα δύο φιλικά ήταν μετά και από αίτημα του Γρηγορίου που επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι θέλω περισσότερες προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Και λιγότερα φιλικά. Το έκανε και ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό αυτό.
0: Ισχύ.
1: Έκανε μόνο δύο φιλικά ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Υπάρχουν προπονητές που πλέον επιλέγουν να δίνουν έμφαση περισσότερο στις προπονήσεις παρά στα φιλικά. Και πλέον μπαίνουμε και σε μια φάση που είναι η τελική ευθεία για την παρουσία του Άρη εδώ πέρα στην Ιταλία. Διότι σήμερα είναι το φιλικό. Δευτέρα, Τρίτη, θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί και το πρόγραμμα αύριο, ενώ ξεκινάει και το παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Διότι αύριο θα είναι και μέρα μετά από αγώνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς ο Γρηγορίου κάνει μια μονή προπόνηση σε φάση αποθεραπείας. Τρίτη θα είναι μια μέρα που θα έχει σίγουρα διπλή προπόνηση. Τετάρτη θα έχει μονή, γιατί την Πέμπτη είναι το φιλικό με τη Μόντσα.
0: Και μετά επιστροφή.
1: Οπότε οι προπονήσεις για τον Άρη είναι μέχρι την Τετάρτη. Μετά τέλος. Γιατί Πέμπτη είναι το ματς και Παρασκευή η ομάδα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Οπότε επί της ουσίας υπάρχουν άλλες 4 μέρες προετοιμασίας για τον Άρη εδώ πέρα στην Ιταλία μετά τις 5. Είμαστε στην Πέμπτη πλέον. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
0: Έκτη μέρα.
1: Κυριακή. Στην έκτη μέρα. Έκτη μέρα.
0: Ναι.
1: Στην έκτη μέρα έχουμε χάσει τις μέρες. Εδώ πέρα στην Ιταλία. Το μεροκάμα βγαίνει δύσκολα. Λοιπόν, ένα πλάγιο για τους Ιταλούς από τα δεξιά. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει. Ο Γκαρί με το 7.
0: Με το 7.
1: Θα έχουμε αλλαγή αριθμού φέτος. Ο Ματάρ το 45, ο Κουαμέ το 8. Γκαρέ ανεβαίνει ο Φατιγκά και του δίνει μπάλα. Φατιγκά τα δεξιά πάνω τη μεσαία γραμμή. Θα προσπαθούμε να είμαστε όσο περιγραφική γίνεται, από τη στιγμή που δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, για να έχει εικόνα και ο κόσμος το τι γίνεται ακριβώς στο γήπεδο. Ο Γκαρέ δίνει στο χώρο του κέντρου που είναι ο Βορλιαζίδης. Κρατάει μπάλα ο μικρός, γυρίζει πίσω στον Ματάρ, ο οποίος ξεχωρίζει από εδώ. Καλά, από κοντά δεν το συζητώ, επειδή τον είδαμε τώρα, μιλάμε για τρομερό κορμί. Τρομερό κορμί. Γκαρέ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Πιέζει ψηλά η Αταλάντα. Η μπάλα πίσω στον Διούδη, ο οποίος ελέγχει με τα πόδια και θα παίξει την μπάσα για το Ράτσι που χαμηλώνει. Ο Άρης πάει με build-up. Γκαρέ δίνει για τον Κουαμέ, ο οποίος κινείται στον δεξιό πλάγιο διάδρομο. Φατιγκά τώρα κλείνει μέσα με διαγώνια κίνηση. Φατιγκά, η σέντρα δεν είναι καθόλου καλή στην απέναντι πλευρά, γιατί ο Γιαννιώτας είχε κλείσει μέσα. Ήταν και δυνατή η μεταβίβαση του Βέλγου. Οπότε το πλάγιο είναι για την Αταλάντα από τα δεξιά. Στο τρίτο λεπτό μπαίνουμε, το 0-0, εδώ πέρα στο αθλητικό κέντρο της Αταλάντα. Και το ελεύθερο τώρα για τους Ιταλούς. Ο Άρης πιέζει ψηλά, ένα από τα πράγματα που ζητάει συνεχώς ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτές τις πρώτες μέρες στις προπονήσεις στην Ιταλία, και το έκανε βέβαια και νωρίτερα στην Πτολεμαϊδα που ξεκίνησε η καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας. Βορλιαζίδης για το Γένσεν που αγωνίζεται πάλι ως κεντρικός αμυντικός. Γκαρέ για το Βορλιαζίδη. Βορλιαζίδης. Γένσεν. Ο Γιαννιώτας θα σπάσει για τον Αντωνιάδη. Σέντρα καλή. Ο μακρύν η αμυντική της Αταλάντα. Κυνηγάει ο Ράτσιτς για να κλέψει. Ο Άρης πιέζει κατευθείαν. Από τη στιγμή που χάνεται η κατοχή στο τελευταίο τρίτο, ο Άρης μπαίνει σε φάση pressing ψηλά στο το λεγόμενο repress, προκειμένου να ανακτήσει την κατοχή. Τώρα έχει ένα πλάγιο από τα δεξιά η Αταλάντα. Στο τέταρτο λεπτό είμαστε. Έχει βγει και ο ήλιος τώρα, για την ώρα τρέχει συννεφιά. Ο Γένσεν βγαίνει μπροστά τον επιθετικό της Αταλάντα. Ελέγχει, παραχωρεί το πλάγιο όμως. Δεν μπορεί να κατεβάσει καλά ο Φιλανδός. Κοίτα, πάντως, όχι για να το πω επειδή δεν υπάρχει άλλος κεντρικός αμυντικός πέραν του Φαμπιάνο βέβαια και του Κάμτσι. Εντάξει. Ο Γένσεν δεν τα πηγαίνει άσχημα στόπερ. Και δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω υπονοεί ότι δεν θα αποκτηθεί στόπερ. Προφανώς και θα αποκτηθεί στόπερ. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι τα πηγαίνει καλά. Και πραγματικά αυτό το παιδί.
0: Είναι έμπειρος παίκτης. Και ξέρεις, και επειδή τον έχουμε δει σε πολλές θέσεις, ξέρει ρε παιδί μου πώς να στέκεται μέσα στο γήπεδο. Δεν κάνει κάτι εξαιρετικά ο Γένσεν, αλλά ξέρει πώς να στέκεται μέσα στο γήπεδο, έτσι, και να είναι χρήσιμος όπου
1: δεν
0: μπορεί.
1: Είναι δηλαδή ότι κάνει 8 επίθεση, 6 άμυνα ή 8 άμυνα, 6 επίθεση. Είναι σε ένα σταθερό 6-7 σε όλα.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτό. Δεν θα σου κάνει τη διαφορά, αλλά είναι λειτουργικός. Και η μόνη θέση που δεν έχει αγωνιστεί με τον Άρη από πέρυσι είναι αριστερό μπακ και τερματοφύλακας. Σε όλες οι υπόλοιπες έχει παίξει.
0: Ισχύει.
1: Γκαρέ από τα δεξιά. Με παίχτη πάνω του Γκαρέ, λύσεται, πάει και δεύτερος πάνω του Γκαρέ, κλείνει

0: Ο Καντεβέρε για τον Γκουαμένα. Σου την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άρης κάνει το 1-0 στο 5ο λεπτό. Με Γκουαμέ. Από την πολύ ωραία συνεργασία του με τον Καντεβέρε. Παίξαν το 1-2. Ο Καντεβέρε έσπασε στον Γκουαμέ. Ο Καντεβέρε ήταν στο ημικύκλιο περίπου τη μεγάλη περιοχή. Ο Γκουαμέ έκοψε κάθετα μέσα. Πήρε την μπάλα του Ζιμπαμπουανό. Διαγώνιο σουτ στο 5ο λεπτό. Ο Άρης παίρνει το προβάδισμα σε μια ωραία κυκλοφορία της μπάλας στην άμυνα της Αταλάντα.
1: Να λοιπόν και το πρώτο γκολ της ομάδας σε φιλική φυσικά αναμέτρηση, αλλά είναι το πρώτο γκολ της σεζόν για την ομάδα.
0: Είναι το πρώτο γκολ, εντάξει.
1: Με τον Γκουαμέ.
0: Μακάρι πολλά. Γιατί πέρυσι για να δούμε γκολ, ανάβαμε λαμπάδα σε μηχανιώνα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, 1-0 ο Άρη, 0-1 βασικά, για να είμαστε πιο ακριβείς, με τον Γκουαμέ στο 5ο λεπτό. Η Αταλάντα. Ο Άρης πιέζει πάλι ψηλά. Κλέβει με το Ράτσι έξω από την περιοχή. Θα τσιμπήσει για τον Καντεβέρε. Πάει και ο Γιαννιώτας, μπερδεύονται κλείνοντα τους παίκτες της Αταλάντα που θα κλέψουν την μπάλα και θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά. Παρέμβαση από παίκτη του Άρη. Ο Καντεβέρε πάνω στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Πλάγιο για τον Άρη. Στο ύψος της περιοχής της Αταλάντα. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός στο 0-1. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει τρεις επιθετικούς, κάπως πρέπει να τους χωρέσει. Και αυτή τη στιγμή, όσο δεν έχεις και έναν επιτελικό μέσο καθαρό...
1: Αν βάλεις και τον Αλφαρέλα, τέσσερις.
0: Τέσσερις, ναι. Κοίτα, τον Αλφαρέλα, γι' αυτό τον λόγο το μετατοπίζει στην πλευρά πλέον σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Αν και ο Αλφαρέλα δεν πολύ ψήνεται με αυτό το ρόλο. Δεν λέω τώρα γενικά.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε φύγει από τη Λέγκη επειδή δεν μπορεί να παίζει αριστερό εξτρέμ. Αλλά το mentality ενός παίκτη θα πρέπει να είναι ότι εκεί που με βάζει πρέπει να παίξει. Δηλαδή ο Γένσεν τι να πει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει παίξει παντού.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άλλωστε ο Αλφαρέλα δεν είναι καθαρό εννιάρι. Είναι ένας περιφερειακός επιθετικός.
1: Εγώ στην Καλυθέα αριστερά τον θυμάμαι παντού να παίζει.
0: Και εκεί όντως έπαιζε αριστερά.
1: Ναι.
0: Και έχει παίξει και σε. Και δεν μπορεί να παίξει στην κορυφή. Όταν παίζει ένα παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο, θες να βγει στους χώρους, έτσι μπορεί να το εξυπηρετήσει αυτό το πράγμα. Αλλιώς ο Καντεβέρε και μετά ο Γκουαμέ με τον Μωρόν. Και αυτή τη στιγμή ο Καντεβέρε δικαιωματικά έχει τον πρώτο λόγο. Ο Γκαρέτο δεξιά. Δεν κάνει καλό κοντρόλ σε πρώτο χρόνο, ελέγχει σε δεύτερο. Ο Ράτσι με τη μία για τον Καντεβέρε που είχε χαμηλώσει. Ωραία ενέργεια του Καντεβέρε. Θα χάσει όμως την πορεία της φάσης. Ο Άρης ανακτά την κατοχή με το Γένσε πίσω από τη μεσαία γραμμή και στον άξονα. Δεξιά για τον Γκαρέ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γκαρέ. Πάνω στην πλάγια γραμμή, με παίχτη πάνω του, δίνει ο Ράτσι που ανεβαίνει. Ράτσι τη αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά. Κατεβάζει ο Γιαννιώτας, πάει την μπάλα στο δεξί. Σπάει για τον Βορλιαζίδη. Βορλιαζίδης γεμίζει, μαζεύεται ο τερματοφύλακας Νάπολη. Ο Σοντζόνι. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Άρης προσπαθεί να κλέψει πάλι, δεν τα καταφέρνει. Η Αταλάντα τα δεξιά, στο δικό της μισό η μπάλα. Τα στόπερ τώρα των Ιταλών με το 5, ο Ρινάλντι. Τα δεξιά Ιταλή, ένα γέμισμα μπροστά για τον Καμαρά, ο οποίος ελέγχει, πετάει στο χώρο, αλλά φατιγκά κόβει την μπάλα πριν φτάσει στο Λεάντρι. Και τώρα ο Ματάρ. Τι κτίνος είναι αυτό, ρε. Παιδιά, έχει τρομερό κορμί. Έχει τρομερό κορμί για στόπερ. Λάθος του Διούδη. Ο Καμαρά, ο Διούδης μαζεύει. Δηλαδή, αν ο Ματάρ αποκτήσει την τακτική πειθαρχία που προφανώς στα 18 του προηγούμενου από μια ακαδημία της Σενεγάλης δεν μπορεί να έχει και ο περσινός χρόνος στην Ελλάδα δεν το βοήθησε πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση και νιώσει λίγο πιο σίγουρος, γίνει πιο σίγουρος για τις κινήσεις του, για το να κουβαλάει την μπάλα κιόλας μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι θα μιλάμε για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Και είναι και αριστεροπόδαρος κιόλας. Που λέμε εδώ και χρόνια αριστερό, στόπερ. Η Αταλάντα. Μια μακρή μεταβίβαση και τον Καμαρά. Ο Ματάρ θα παραχωρήσει το πλάγιο. Το 1-0 τώρα το 5ο λεπτό είναι και η μοναδική αξιολογική φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Οι Ιταλοί δεν έχουν παρουσιάσει κάτι. Εντάξει, είναι και μια μίξη εντεκάδα, είναι πολύ νεαροί μέσα. Λογικό είναι. Και μην ξεχνάμε ότι τα φιλικά βέβαια δεν κρίνονται από το αποτέλεσμα, κρίνονται περισσότερο από τη λειτουργία που θέλει να δει ο Γρηγόριο για την ομάδα. Και ας χάσει, εγώ σου λέω. Προφανώς και όταν κερδίζει ακόμα και στα φιλικά, καλό είναι, δείγμα νοοτροπίας είναι. Πάντως μέχρι στιγμής νομίζω ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένος από αυτά που βλέπει και από τις βασικές αρχές που θέλει να καθιερώσει και προσπαθεί να το κάνει από πέρυσι και πολύ περισσότερο φέτος που έχει και το χρόνο μέσω της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Δηλαδή το pressing, οι εντάσεις, μια ομάδα που θα τρέχει, μια ομάδα που θα παίζει άμεσα, μια ομάδα που θα παίζει με build-up από πίσω. Θέλει γενικότερα να καθιερώσει τις σύγχρονες αρχές του ποδοσφαίρου. Πλάγια από τα αριστερά με τον Αντωνιάδη. Αντωνιάδης για τον Ράτσιτς. Αντωνιάδης για τον Ματάρ. Ματάρ στο Διούδη. Στο δεύτερο ημίχρονο σας το πρέπει θα δούμε Φαμπιάνο και Κάμτσι. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι από το 45 ή από το 60 και μετά. Αλλά θα το μοιράσει τις. Είναι δύο δεκάδες που δοκίμαζε τις τελευταίες δύο μέρες ο Γρηγορίου. Και αυτές θα χρησιμοποιήσει και σήμερα. Γένσεν για τον Διούδη. Διούδης ψηλά για Αταλάντα. Σε build-up θα πάει ο Άρης. Γι' αυτό λέει και ο Διούδης περιμένεται. Ζυγεί τις επιλογές του. Αριστερά για τον Αντωνιάδη. Δεν είναι καλή μεταβίβασή του μπροστά. Γιαννιώτας δεν έκανε κίνηση. Και τώρα ο Μοίρα δίνει στο Μεντιτσίνο. Μεντιτσίνο. Έχουμε και το δικό στον αντικαπνιστή εδώ πέρα, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν ακούγεται.
1: Λοιπόν, όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπονανόμι. Έχει εδώ πέρα ταμπέλες που λένε απαγορεύω το κάπνισμα. Αλλά εμείς ως Ελληνάρες.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Ο Άρης κλέβει με το Ράτσι στο χώρο του κέντρου. Από τα αριστερά ο Σέρβος. Θα δώσει για το Γιαννιώτα με χώρο. Τώρα θα πάει παίκτης πάνω του. Ο Μπεργκόντζη. Πίσω στο Ράτσιτς. Η σέντρα στην περιοχή πίσω δοκάρι. Φατιγκά με τη μία. Η σέντρα απομακρύνω με την κήτη της Αταλάντα. Καμαρά τώρα με το Ματάρ πάνω του. Πού να τον περάσει το Ματάρ τώρα, σε παρακαλώ. Πω, τον έχεις το παιδό στο Καμαρά. Τι ωραίο κορμί έχει αυτό το παιδί. Η Αταλάντα τα δεξιά. Με τον Μπεργκόντζη να ανεβαίνει. Στο κέντρο η μπάλα. Μια μεταβίβαση για το Λεάντρι. Πάνω το Φατιγκά. Λεάντρι δίνει πίσω για τον Ναβάρο. Θα κλέψει όμως ο Άρης. Χαμήλωσε ο Γιουγκαρέ να βοηθήσει. Γένσεν Γκαρέ. Κοντά το Φατιγκά. Ψηλά η Αταλάντα πιέζει. Ο Γένσεν ωραία για τον Κουαμέ. Κατεβάζει ο Κουαμέ με το στήθος. Φάουλ όμως τον Κουαμέ. Φάουλ. Φάουλ. Δώσ' το ρε. Τον έχει πάρει αγκαλιά ο Ρινάλντι και τον τραβάει. Αλλά ο διαιτητής πρέπει να είναι από την, τέτοιο, από την Ένωση Υπήρου. Η Αταλάντα τώρα με τον Πεντρέτη. Θα δώσει στον Ρινάλντι. Ο Λεάντρι. Ναβάρο. Ρινάλντι. Στο Μοίρα. Και από τα δεξιά τώρα η ανάπτυξη των Ιταλών. Όλος ο Άρης πλήν του κατεβέρε πίσω από την μπάλα. Ματάρ. Η προβολή χάνεται προσωρινά κατοχή για την Αταλάντα από την προσπάθεια του Σενεγαλέζου. Ναβάρο από τα αριστερά. Στον άξονα η μπάλα για τον Μπονανόμι. Προσπαθούν σε μικρό χώρο. Ιταλοί στο ημικύκλιο, Βορδιαζίδης, ένα πέσιμο, ένα σούτ, την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Offside, η συγκομματική σημαίνει. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα, αλλά από την κανονική θέση. Οπότε δεν μετράει τον γκολ των Ιταλών. Που κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα σε μικρό χώρο. Είμαστε στο 15ο λεπτό, ακριβώς ένα τέταρτο παιχνιδιού. Αταλάντα Άρης 0-1. Από το 5ο λεπτό με τον γκολ του Κουαμέ. Ο οποίος θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε αν είχε σκοράρει κόντρα στην Αταλάντα όταν αγωνιζόταν στην Ιταλία. Διούδης, Αντωνιάδης, Γιαννιώτας. Θα πάρει το πλάγιο πίσω από τη μεσαία γραμμή και τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Άρης. Αντωνιάδης για τον Ματάρ. Πίσω στο Διούδη. Διούδης για Γένσεν. Ψηλά η Αταλάντα. Χαμηλώνει ο Ράτσης για να πάρει μπάλα και να κάνει παιχνίδι από πίσω. Γκαρέ δεξιά και πίσω τη μεσαία γραμμή. Είναι χαμάλης ο Αργεντινός, το είδαμε και πέρυσι. Θα γυρίσει, θα βοηθήσει, θα μαρκάρει. Τώρα δίνει για το Ράτσιτς. Ο Άρης δεν μπορεί να περάσει ακόμα την μπάλα πάνω τη μεσαία γραμμή. Ματάρ χωρίς πίεση πάνω του. Η πάσα για τον Αντωνιάδη. Χαμηλώνει από τα αριστερά ο μικρός και δίνει για τον Ματάρ. Ράτσιτς. Ράτσιτς, η βαθιά μπαλιά για τον Γκαρέ που έχει κλείσει τον άξονα. Δεν μπορεί να τσιμπήσει την μπάλα, ούτε ο Κουαμέ. Ελέγχουν οι Ιταλοί. Με τον Ρινάλντι. Στο χώρο του κέντρου τώρα, ο Μεντιτσίνο θα περάσει την μπάλα μπροστά. Η σέντρα για τον Λεάντρι. Ο Φατιγκά έβαλε ωραία το κορμί του. Και η μπάλα είναι πλάγιο τον Άρη δεξιά. Φατιγκά θα εκτελέσει το πλάγιο.
1: Νίκο, να σε ενημερώσω. 17 Σεπτεμβρίου του 23, Φιωρεντίνα Αταλάντα 3-2. Μεγάλος Κριστιάν Κουαμέ έκανε το 3-2 και έδωσε την νίκη στην ομάδα του.
0: Πω, ο Δήμιος Αταλάντα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βάλε ένα θέμα. Βάλε ένα θέμα για τον Δήμιο. Δεν ήταν η πρώτη φορά.
1: Έτσι. Όπου τους βρίσκει, βάλτο.
0: Τέσσερις νίκες, 7 ήττες κόντρα στην Αταλάντα. Ακούγαμε με ενημερώνει εδώ πέρα κι άλλος καλός συνάδελφος. Έχει σκοράρει, έχει αυτό που μου λες εσύ, Φιωρεντίνα Αταλάντα 3-2, ναι, ναι. 23.
1: Το 3-2 είχε κάνει, ναι.
0: Ξύπνησαν οι μνήμες. Γένσεν. Πλησιάζουμε τα 20 λεπτά παιχνιδιού, 0-1 από το 5 με τον γκολ του Κουαμέ. Ο Γκάρε από τα δεξιά, θα συνδυαστεί με το Φατιγκά. Ωραία παίρνει ο Βέλγος πάλι. Εσωτερικά για τον Καντεβέρε, χάνει την μπάλα. Πιέζει ο Άρης γρήγορα. Η μπάλα βγήκε πλάγιο, όχι απομακρύνεται, μαζεύει ο Ράτσιτς. Πίσω στο Γένσεν. Γένσεν για το Ράτσιτς, πάνω από τη μεσαία γραμμή. Καντεβέρε, που τον βλέπεις ότι χαμηλώνει πολύ. Παίρνει το πλάτος, βγαίνει στην πλευρά. Είναι πολύ αθλητικός φορ. Δεν είναι killer, δεν είναι ο φορ που μπορεί να κάνει 17 γκολ σε μια χρονιά. Αλλά είναι ο φορ που ταιριάζει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και φυσικά θα πρεσάρει και αυτός ψηλά, όπως ζητάει ο Γρηγορίου. Γκάρε από τα δεξιά. Τρίπλε στον Αργεντινό. Πατάει περιοχή. Πάει για τον Καντεβέρε. Δεν έχει χώρο για το σουτ. Ο Βοριαζίδης δεν πιάνει καλά το σουτ. Ο Γιαννιώτας, ο Αντωνιάδης έρχεται από πίσω. Τσιμπάει ωραία για το Ράτσιτς. Ράτσιτς το σουτ. Καλό. Δεύτερη προσπάθεια. Μπλοκάρει ο Σοντζόνι. Ο Σέρβος δεν δίστασε. Εκτέλεσε με δεύτερη προσπάθεια. Ο Ιταλός κίπερ μπλόκαρε. Η φάση αυτή για τον Άρη στο 19ο λεπτό. Καμαρά. Μπονανόμι. Η πρώτη τελική του Άρη μετά τον γκολ. Στο 19. Με το Ράτσιτς. Λεάντρι. Στον άξονα η μπάλα για τους Ιταλούς. Από τα δεξιά ο Στεφανόνι θα δώσει τον Περιγκόντζη. Στεφανόνι. Ο Γιαννιώτας θα πάρει πλάγιο, αλλά δίνεται φάουλ του Γιαννιώτα στον παίκτη της Αταλάντα. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Άρης, από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Αταλάντα, στο μισό του Άρη. Συνεχίζεται το παιχνίδι με Μεντιτσίνο. Αριστερά για τον Ναβάρο. Μεντιτσίνο και πάλι. Ο Μοίρα παίρνει πολλά μέτρα. Ο στόπερ της Αταλάντα φτάνει κοντά στο τελευταίο τρίτο. Μπαλιά δεξιά. Μπεργόντζι σέντρα. Κόρνερ. Κοντράρι μπάλα. Πρώτο κόρνερ νομίζω στο παιχνίδι κιόλας. Όχι μόνο για την Αταλάντα. Όλος ο Άρης μέσα στην περιοχή του Διούδη. Είδαμε και στατικές φάσεις τες στην προπόνηση. Ήταν η πρώτη φορά επιτελικού έδαφος που δουλεύτηκαν οι στατικές φάσεις. Από τα δεξιά το κόρνερ, φωνές του Γρηγορίου. Με πάσα. Από τα δεξιά, μπάλα πίσω στον Μπεργόντζι. Η σέντρα κοντράρει μέσα στην περιοχή. Ο Ματάρ με το κεφάλι. Πεντρέτη. Ο Καμαρά. Ο Γιαννιώτας κοντό σημείο του κόρνερ πιέζεται από δύο. Προσπαθεί να φύγει, δεν τα καταφέρνει. Η Αταλάντα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Η σέντρα. Ο Φατιγκά θα διώξει σωτήρια. Πρώτου Λεάντρη. Κεφαλιά πιέζουν οι Ιταλοί. Ο Ματάρ θα καθαρίσει τη φάση για δεύτερη φορά μέσα σε ένα λεπτό. Γίνονται απειλητικοί Ιταλοί για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Από το κόρνερ το οποίο κέρδισαν δύο λεπτά πριν, έβαλαν τον Άρη μες τα καρέ του, πίεσαν. Και στο 21 η επικίνδυνη σέντρα για τον Λεάντρη και ο Φατιγκά τελευταία στιγμή που απομάκρυνε την μπάλα. Μέσα στη μικρή περιοχή. Τέλος στην πολιορκία της εστίας του Άρη. Φατιγκά στα δεξιά για τον Γκαρέ. Γκαρέ για τον Φατιγκά. Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς κρατάει. Δίνει διαγώνια για τον Γκαρέ. Αυτός η σέντρα από το δεξί. Καλή. Πρώτο δοκάρι από μάκρυνση. Κόρνερ για τον Άρη. Το πρώτο του παιχνίδι. Ανεβαίνει ο Ματάρ, ανεβαίνει και ο Γένσεν. Θα βάλει γκολ ο Ματάρ. Τον βλέπεις πηγαίνει δηλαδή και ξεχωρίζει σαν τη μήγα μέσα στο γάλα μας στην περιοχή. Δεν ξέρω αν είναι ο μαύρος Μπαρέζι, δεν ξέρω πώς εξελιχθεί το παιδί, αλλά κορμί έχει. Για τη θέση κιόλας, έτσι, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά δεν ήταν καλή από το Ράτσιτς, η μπάλα είναι out. Έχουμε φτάσει στο 23ο λεπτό. Το 0-1 από το 5 παραμένει. Με τον γκολ του Κουαμέ. Ο Καμαρά μια κεφαλιά. Στεφανόνι. Χάνει η Αταλάντα. Ο Ματάρ στο χώρο του κέντρου και αφήνει για το Φατιγκά. Ράτσιτς. Πίσω στο Ματάρ. Σταματάει ο Ματάρ. Δίνει στο Γένσεν. Η παρουσία του Γένσεν σαν στόπερ δίνει στον Άρη το πλεονέκτημα ότι έχει έναν μπαλάτο παίχτη να βγάζει την μπάλα από την πίσω ζώνη, που είναι σημαντικό, όπως ο Φαμπιάνο δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό σίγουρα είναι ένα στοιχείο που τον βοηθάει να παρουσιάζει, όχι να παρουσιάζει, να νιώθει οικία, να το πω έτσι, στη θέση. Γκαρέ, κάνει κίνηση ο Καντεβέρε, θα τον δει. Τελευταία στιγμή όμως η αμυντική της Αταλάντα διώχνει σε κόρνερ. Αν περνούσε η μπάλα, ο Καντεβέρε βγαίνει τέτα τέτ. Κι άλλο κόρνερ για τον Άρη. Δεύτερο. Ο Γκαρέ θα το εκτελέσει. Από τα δεξιά και αυτό. Και έχεις πλέον ένα παίχτη εξτρά στη τάξη σου για να αναλαμβάνει και αυτό στις στατικές φάσεις. Και αναφέρομαι φυσικά στον Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος και στον Παναθηναϊκό και στο Λεβαδιακό έπαιρνε πολύ τα στημένα.
1: Πολύ σωστό.
0: Γκαρέ εκτελεί. Δεύτερο δοκάριο, Ματάρ δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Μπάλα είναι out για την Αταλάντα. Κοίτα, ένα ερώτημα πλέον το οποίο υπάρχει με την έλευση του Παλάσιος και όταν θα είναι έτοιμος, είναι το ενδεχόμενο Γρηγορίου να πάει τον Γκαρέ στο 10 και να βάλει τον Παλάσιος δεξιά.
1: Ναι. Ο Παλάσιος παίζει και στις δύο πλευρές, βέβαια. Δεξιά, βέβαια, είναι η βασική του θέση.
0: Δεξιά. Και να τον πας αριστερά, τον ψιλοσκότωσες.
1: Ναι.
0: Μπορείς να τον βάλεις υπό συνθήκες, αλλά.
1: Χάνεις τα θετικά του, ναι.
0: Ναι, χάνεις πολλά θετικά του. Γιατί ο Παλάσιος μπορεί να παίζει. Είναι πιο εξοικειωμένος με τη δεξιά πλευρά. Να παίζει σε πρώτο χρόνο, να εκτελεί σε πρώτο χρόνο, να γεμίζει σε πρώτο χρόνο μέσα στην περιοχή. Είναι και ένας παίκτης που, επειδή άκουσα πολλά η ηλικία του ή οτιδήποτε άλλο, ο Παλάσιος είχε πάνω από 2.500 αγωνιστικά λεπτά σε ένα λεβαδιακό που έτρεχε σαν διάολος πέρυσι. Γιατί έτσι ήταν ο λεβαδιακός του Παπαδόπουλου.
1: Ναι.
0: Για να επιβιώσει λοιπόν εκεί σημαίνει ότι μια χαρά αθλητικός είναι. Και ένα λοιπόν ερώτημα είναι, για να επιστρέψω σε αυτό που λέγανε νωρίτερα, είναι μέχρι να πάρει ο Άρης επιτελικό μέσο, και αν πάρει εν τέλει επιτελικό μέσο, μήπως πάει τον Γκαρέ στο 10 και το έχει τον Παλάσιο δεξιά ο Γρηγορίου. Αν και από πέρυσι που το είχε κάνει λίγο με τον Γκαρέ στο 10, θυμίζω από το πρώτο παιχνίδι του στον πάγκο του Άρη με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, μετά πήγε σε μια λογική ότι θέλω να αξιοποιήσω περισσότερο τον Γκαρέ στη φυσική του θέση και όχι στο 10. Που εμένα μου άρεσε το 10, να σου πω την αλήθεια, ο Γκαρέ. Έχει το κουβάλιμα τη μπάλα, είναι καλό και στου μικρού χώρου, μπορεί να σου δώσει πράγματα εκεί. Πλάγιο για τον Άρη με τον Αντωνιάδη από τα αριστερά.
1: Για ένα φίλο που ρωτάει, Νίκο, αρχηγός ποιος είναι της ομάδας?
0: Ο Ράτσιτς.
1: Ο Ράτσιτς.
0: Θα είναι στους αρχηγούς φέτος.
1: Εγώ πιστεύω
0: είναι και ο πρώτος κιόλας.
1: Μαζί με τον Φαμπιάνο, εκεί θα το μοιράζω. Όταν θα παίζει ο Φαμπιάνο, μπορεί να είναι εκείνος ο πρώτος. Και τις άλλες
0: κοίτα, αυτοί οι δύο θα είναι σίγουρα. Θεωρώ ότι και Γιαννιώτας Διούδης μπορεί να μπουν, ή ένας από τους δύο. Ναι. Πιθανό Διούδης. Φατιγκάτα δεξιά. Στο χώρο για τον Κουαμέ που βγήκε στη δεξιά πλευρά, ωραία ο Ιβοριανός, πίσω στο Γένσεν. Ήταν κλεισμένος στη συνέχεια της φάσης. Γκάρα ξανά για τον Γένσεν. Και ο Ράτσι που χαμηλώνει μέσα στο στόπερ για να πάρει μπάλα, θέλει πιο ψηλά ο Βοριαζίδης. Κλείνει μέσα ο Γιαννιώτας και είναι σαν να παίζει με δύο εσωτερικούς μέσους και το Ράτσι στη βάση. Ανεβαίνει ο Αντωνιάδης, παίρνει την πλευρά. Τώρα η Αταλάντα είναι από τα δεξιά στην επίθεση. Κοντά σημείο του κόρνερ. Χαμήλωσε και ο Γιαννιώτας, ντουμπλάρει με τον Αντωνιάδη. Η μπάλα πίσω. Πλάγια τον Άρη από τα αριστερά. Ο Αντωνιάδης το εκτελέσει. Χωρίς βυσίνη άλλωστε. Δεν υπάρχει λόγος. Γκαρέ. Ο Ναβάρο θα τον πάρει την μπάλα με κεφαλιά. Ο Φατιγκά με τον Λεάντρη θα το κλέψει την μπάλα. Γκαρέ, Ράτσιτς. Αλλαγή παιχνιδιού σε αριστερά. Εκεί που κατεβάζει ο Γιαννιώτας. Ο Καμαρά για την Αταλάντα. Στεφανόνι από τα δεξιά. Γυρίζει ο Άρης γρήγορα. Καλή μετάβαση στην άμυνα. Κλέβει ο Βοριαζίδης. Δυνατό φάουλ όμως. Και το δίνει ο διαιτητής. Μπροστά του ήτανε. Από τον Πεντρέτη. Και ενώ η Αταλάντα έβγαινε στην επίθεση. Έκλεψε ο νεαρός χαφ. Στη συνέχεια του έγινε φάουλ. Και ο Άρης έχει ξανά την κατοχή. Στο 29 πλέον. Σχεδόν μισή ώρα παιχνιδιού. Στο προπονητικό της Αταλάντα. Εδώ στο Μπέργαμο. Λίγο έξω τον Μπέργαμο. Ζωντανά από το Γέλο Ρέντιο 107. Το πρώτο φιλικό της νέας σεζόν για τον Άρη. Το πρώτο από τα 4. Θυμίζω την άλλη Πέμπτη με τη Μόντσα. 5 Αυγούστου στο Βικελίδης με τον Πασεραϊκό. Και 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Λίγο έξω από την Νάπολη με την ομόνιμη ομάδα. Γένσεν. Γκαρέ τα δεξιά. Σε ύψη μεσαίας γραμμής. Γένσεν και πάλι. Καντεβέρε που έχει γυρίσει πίσω από το κέντρο. Δεν τον Καντεβέρε. Και έχει φύγει ο Κουαμέ στην κορυφή. Γκαρέ για το Ράτς που βγαίνει στην πλευρά ως εξτρέμου. Ωραία τρίπλα του σέρβου. Πάει την μπάλα σε αριστερό. Η Σέντρα Γιαννιώτας με το κεφάλι κατεβάζει σε δεύτερο χρόνο. Ελέγχει με παίχτη πάνω του. Γιαννιώτας βγάζει στον άξονα. Καντεβέρε, Αντωνιάδης, Γιαννιώτας. Καντεβέρε και πάλι. Βοριαζίδης. Γέμισμα στα δεξιά για τον Γκαρέ. Ο Ναβάρο πρώτος στην μπάλα. Ο Λεάντρη, αλλαγή κατεύθυνση, ωραία τράβηγμα του Φαντιγκά, φάουλ του Βέλγου. Τράβηξε λίγο φανελίτσα. Η Αταλάντα πίσω στον τροματοφύλακά της. Ο Άρης στο μεσαίο τρίτο περιμένει σε παθητική άμυνα. Τώρα θα πάει ο Καντεβέρε πάνω στον Ρινάλντι. Από τα δεξιά ανεβαίνουν οι Ιταλοί, παίρνουν τη μεσαία γραμμή. Ρινάλντι κουβαλάει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή, σταματάει, γυρίζει πίσω, Ναβάρο τώρα, ξανά η μπάλα πίσω για την Αταλάντα. Κόβει ο Κουαμέ μια παλιά των Ιταλών και κλέβει ο Γιαννιώτας που θα πάρει και το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Σοντζόνι στο 31ο λεπτό και πάμε για το 32. Γκαρέ έξω από την περιοχή, η σέντρα, το σούτ πάνω από την εστία της Αταλάντα. Ο Καντεβέρε με το δεξί πάνω στην κίνηση, προσπάθεια του Ζιμπαμπουανού από τη σέντρα του Φαντιγκά. Πήρε φάλτσα, πήρε και ύψος. Πάνω το οριζόντιο δοκάρι της Αταλάντα. Αυτή η φάση για τον Άρη στο 31. Τα δεξιά για Αταλάντα. Βοριαζίδης, που και αυτός σε σχέση με πέρυσι τον βλέπεις είναι καλύτερος. Και γενικά οι μικροί μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής πάνε καλά. Σε αυτό το οποίο έχουμε ως δείγμα αυτές τις πρώτες μέρες στην Ιταλία. Η Αταλάντα με το Ρινάλντι. Ναβάρο από τα αριστερά. Λεάντρι. Κλέβει ο Γκαρέ. Και υπάρχει ανισορροπία στην άμυνα της Αταλάντα. Αργεί όμως ο Γκαρέ και έχει και παίχτη πάνω του. Χάνεται ευκαιρία του Άρη να φνηδιάσει. Ο Γκαρέ ανακτά την κατοχή. Στο σετ παιχνίδι ο Άρης. Φαντιγκά. Ματάρ, αριστερά για τον Αντωνιάδη. Ματάρ και πάλι. Γκαρέ. Συμπλάτη το Φατιγκά. Τριπλάρι ο Γκαρέ το Λεάντρι. Προσπαθεί να τον αποφύγει. Πίσω στον Γένσεν. Πάνω του Καμαρά για να τον πιέσει. Φωνάζει ο Διούδης, του δίνει την μπάλα ο Γένσεν. Βγαίνει έξω την περιοχή του Διούδης. Χαμηλώνει ο Γκαρέ. Θα επιλέξει το Φατιγκά στα δεξιά. Γκαρέ. Σε ρόλο χταριού τώρα, ναι. Ναι, γιατί εκεί κινείται. Ράτσιτς. Γκαρέ. Έχει φύγει ο Βορδιαζίδης δεξιά για να καλύψει το κενό του Γκαρέ. Βορδιαζίδης παίρνει το Γένσεν. Βορδιαζίδης, κοντινή πάσα για τον Καντεβέρε, δεν είναι καλή. Κόβουν οι Τσαταλάντα. Ο Γκαρέ ανακτά την κατοχή. Πολύ καλό ο Γκαρέ μέχρι στιγμής. Καντεβέρε, η παλιά για το Φατιγκά. Περνάει στο χώρο για τον Βορδιαζίδη. Σέντρα χαμηλά, έξυπνη. Κόβουν οι Τσαταλάντα. Προσπαθούν τώρα να βγουν στο transition. Η παλιά για τον Καμαρά. Καλύπτει ο Γένσεν και ο Ματάρ, ο οποίος μπαίνει μπροστά από τον Καμαρά. Πέφτει κάτω, χάνει ισορροπία του. Φάουλ. Θα πάρει φάουλ ο Σενεγαλέζος. Ενώ ήταν πολύ γρήγορος ο Καμαρά, τον έχασε ο Γένσεν, ο Ματάρ βγήκε μπροστά του, έπεσε με φάουλ. Και τους βλέπω ότι συζητάνε κιόλας μεταξύ τους, συμπατριώτες έτσι κι αλλιώς. Ο Καμαρά με τον Ματάρ. Ματάρ για το Διούδη. Αντωνιάδης, ο Γιαννιώτας πίσω στον Αντωνιάδη, ο Ράτσιτς, ο Βοριαζίδης στον άξονα, Καντεβέρε, ωραία κυκλοφορία του Άρη. Γκαρέ από τα δεξιά στη διαγώνια κίνηση με τον Ναβάρο πάνω του. Βγαίνει στην πλάτη του Βορειαζίδη. Γκαρέ προσπαθεί να κλείσει μέσα. Ωραία τρίπλα. Καντεβέρε ψάχνει χώρο για το σουτ. Δεν τον έχει. Ράτσιτς έξω από την περιοχή. Το σουτ. Γκολ! Πολύ ωραίο. Πάνω στην κίνηση. Τρομερό σουτ από το Ράτσιτς. Και ο Άρης κάνει το 0-2 στο 35. Από το σπάσιμο του Καντεβέρε που δεν είχε το χώρο για να εκτελέσει. Είδε το Ράτσιτς που ήταν έξω από την περιοχή. Ο Σέρβος χωρίς δεύτερη σκέψη. Σούταρε αριστερή γωνία χαμηλά. 0-2 από τη βολίδα του Ράτσιτς. Μας έχει συνηθίσει. Πέρυσι είχαμε δει 2-3 γκολ τουλάχιστον με παρόμοιο τρόπο. Στο 5 και στο 35. Κουαμέ στο 5, Ράτσιτς 35. 0-2 ο Άρης. Σέντρα στο παιχνίδι. Η Αταλάντα με τον Μεντιτσίνο. Να δίνει στα δεξιά. Ο Μοίρα. Πεντρέτη. Ρινάλντι. Ναβάρο από τα αριστερά. Πάνω του Καντεβέρε. Ναβάρο. Πίσω στο Ρινάλντι. Δίνει την μπάλα στο Μεντιτσίνο. Από τα δεξιά τώρα η Ιταλή με τον Μπεργκόντζι. Θυμάστε πότε είχαμε τελευταία φορά Ιταλό ποδοσφαιριστή?
1: Ιταλό, ε.
0: Είχαμε ποτέ. Πρέπει να είχαμε σε κάποια φάση, λέγαμε.
1: Πρέπει να είχαμε, αλλά τώρα δεν μου έρχεται.
0: Δεν μιλάμε για τελικό διαβατήριο, είχε Μαντσίνη π.χ.
1: Ναι, καθόλου στο μυαλό δεν μου έρχεται.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Καθόλου, δεν μου έρχεται στο μυαλό καθόλου για Ιταλό.
0: Νομίζω μπορεί να μην είχαμε και ποτέ κανέναν. Εκτός αν είχαμε έναν.
1: Ναι.
0: Δεν την τιμάμε πολύ την Ιταλική αγορά και προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια να πάρουμε κάποιους παίχτες Ιταλούς ή από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Επικίνδυνα Αταλάντα μέσα στην περιοχή, το πλασέ, ο Ματάρ σε κόρνερ. Πολύ καλή τοποθέτηση του Σενεγαλέζου στην πολύ καλή ευκαιρία που είχε ο Στεφανόνι. Η προβολή του Ματάρ που είχε καλή τοποθέτηση και κόρνερ από τα αριστερά. Ρε το Ματάρ. Το κόρνερ από τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Η μπάλα ο Διούδης μαζεύει. Έχασε τον έλεγχο προς στιγμή ο Ματάρ. Γκαρέ. Πω, ακούστηκε νομίζω. Ακούστηκε το χτύπημα του Μπονανόμι στον Γκαρέ, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω. Εδώ μπροστά μας κιόλας.
1: Να ακούστηκε πολύ καθαρά.
0: Ο Αργεντινός, ένα πάτημα.
1: Ελπίζω να είναι καλά, αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Νομίζω ακούστηκε. Τι έγινε εδώ ακριβώς. Πάει και ο διαιτητής από πάνω για να δει την κατάσταση του Αργεντινού. Δεν βλέπω να σηκώνει το ιατρικό τιμ του Άρη. Σηκώθηκε ο Γκαρέ ευτυχώς. Κάτι είναι και αυτό. Και το fair play το οποίο τηρεί ο Άρης. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Με το 0-2 θυμίζω. Στο 5 ο Κουαμέ. Και στο 35 ο Ράτσιτς. Μπεργκόντζι. Πεντρέτη. Στεφανόνι. Από τα αριστερά η κίνηση. Ο Ματάρ πάλι. Σε κόρνερ. Πολύ καλός ο Ματάρ μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό, όπως έχουμε εδώ καιρό, δίκαια χαρακτηρίζεται ως το επόμενο project του Άρη μετά τον Clayton D&D. Θέλει δουλειά προφανώς, αλλά έχει και στοιχεία, τα παίρνει δεδομένα. Το κόρνερ πλασαριστά, η σέντρα, ο Αντωνιάδης με το κεφάλι, ο Πεντρέτη. Κρατούν την κατοχή οι Ιταλοί με τον Μπεργκόντζι. Ο Άρης ανεβαίνει για να πιέσει, ο Γιαννιώτας κλέβει η μπαλιά για τον Καντεβέρε. Αλλά τελευταία στιγμή γύρισε ο Μοίρα και καθάρισε τη φάση. Εδώ το pressing του Άρη πήγε να βγει φάση και είναι από τα πράγματα, επαναλαμβάνω, που ζητάει πολύ ο Γρηγορίου. Ναβάρο από τα αριστερά πάνω στην πλάγια γραμμή και στο μισό του Άρη. Είμαστε στο 40 αλλά 5 για το ημίχρονο. Το 0-2 με τα γκολ του Κουαμέ και Ράτσιτς. Μεντιτσίνο. Ο Πεντρέτη πατάει μέσα στην περιοχή, υπάρχει πέσιμο. Πέναλτι. Δίνει ο διαιτητής. Έλα ρε τώρα. Ο Γιάννης να διαμαρτύρεται δικαίως, γιατί εντάξει, ήταν υπερβολή η απόφαση να δώσει πέναλτι σε αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει replay, δεν υπάρχει VAR, δεν υπάρχει τίποτα. Ο Πεντρέτη κερδίζει το πέναλτι του Γιένσεν. Και την εκτέλεση θα αναλάβει, νομίζω, Μπονανόμι, αν βλέπω καλά, με το 10 είναι. Με το 10 είναι, για φύγε ρε Γιένσεν από εκεί. Ναι, Μπονανόμι είναι. Στο 41ο λεπτό. Διούδης εναντίον Μπονανόμι. Σφυρίζει ο διαιτητής. Ο Διούδης το βγάζει. Αριστερή γωνία ή πήγε δοκάρι. Όπως και να έχει, το πέναλτι δεν πήγε. Πάλι Αταλάντα. Ναβάρο. Πρέπει το δοκάρι να βγήκε. Αλλά ο Διούδης έπεσε σωστή γωνία αριστερά. Εμείς θα το χρεώσουμε σε απόκριση στο κράτη. Τελειώσαμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Έτσι πρέπει. Δεν κατάλαβα. Φάουλ που κερδίζει ο Γιαννιώτας. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τη λήξη του ημιχρόνου. Νομίζω ότι ο Γρηγορίου, άσε το σκορ στην άκρη, πρέπει να είναι ικανοποιημένος για πρώτο φιλικό με αυτή τη μορφή το ρόστερ από αυτά που βλέπει. Δηλαδή η ομάδα εμφανίζει στο γήπεδο πράγματα τα οποία δουλεύει στις προπονήσεις. Το build-up, την πίεση, βγάζει εντάσεις. Όλα βέβαια. Με δεδομένο ότι μιλάμε για το πρώτο φιλικό.
1: Έτσι, μιλάμε... Λοιπόν, πριν συνεχίσει, Νίκο, να δώσω μια είδηση. Τελείωσε μόλις τώρα το παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελο τελικός. Ελλάδα-Ουγγαρία 15-14. Η Ελλάδα κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελο. Μπράβο. Μπράβο, στα παιδιά.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Το πόλο είμαστε δυναμίτης η Ελλάδα.
0: Ναβάρο. Ήδη βλέπω προετοιμάζονται και οι παίκτες που θα παίξουν στο δεύτερο ημίχρονο πίσω από την εστία της Αταλάντα. Είπε τώρα είναι στην επίθεση. Η μπάλια για τον Λεάντρη. Πάνω το Φατιγκά. Είναι out για τον Άρη.
1: Θέλουν εδώ κάποιοι φίλοι να μας πεις, λέει, έτσι σωματοδομικά για το Ματάρ. Ποιον σου θυμίζει, έτσι λίγο για να πάρουν, λέει, να το φέρουν στο μυαλό τους έτσι κάπως.
0: Ποιον μου θυμίζει, ε?
1: Τι σου θυμίζει, έτσι κάτι.
0: Τον Κουλιμπαλί. Όχι τον Κουλιμπαλί. Ναι, και τον Κουλιμπαλί λίγο. Τον Ουμπαμεκανό της Μπάγερν. Κάπως έτσι είναι.
1: Σωματοδομικά έτσι. Ναι, στο ύψος τάξη είναι πιο ψηλός, αλλά οκ. Okay.
0: Σωματοδομικά, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν καρέ εδώ λέει ένας φίλος. Σαν καρέ.
0: Όχι. Πολύ πιο ογκώδης. Ο Σακαρέ ήταν ψηλός. Δεν είχε όγκο. Ναι. Ο Ματάρ έχει και τον όγκο. Το Ματάρ το βράδυ στην Αβαρίνου.
1: Άστο καλύτερα.
0: Αλλάζει πλευρά.
1: Άστο καλύτερα.
0: Δηλαδή είστε από τη δεξιά. Είναι τη δικιά σου πλευρά όπως προπατάς. Πας από την απέναντι. Ένα σουτ του Μπονανόμι. Κοντράρι στα σώματα. Ναβάρο. Κλέβει ο Άρης. Γένσεν δεξιά για τον Καρέ. Είμαστε στο 44. Φατιγκά. Κοντά το Ματάρ, δίνει στον Αντωνιάδη. Διούδης.
1: Ο
0: Ο Κουαμέ χάνει στο χώρο του κέντρου. Μπονανόμι για τον Καμαρά. Είναι ο Ματάρ εκεί. Θα βάλει την προβολή ο Διούδης. Εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ. Τον δυσκόλεψε ο Ματάρ τον Καμαρά. Πρόλαβε να κάνει το σουτ. Εντυπωσιακά ο Διούδης σε κόρνερ στην καλύτερη στιγμή της Αταλάντα μετά το πέναλτι. Στου 45. Λογικά θα είναι και τελευταία φάση του ημιχρόνου. Κόρνερ για τους Ιταλούς. Εκτελείται ο Κουαμέ. Και πιο μακριά ο Βοριαζίδης. Και τώρα ο Γιαννιώτας. Υπάρχει χώρος. Τρέχει ο Κουαμέ. Γιαννιώτας κουβαλάει την μπάλα. Εκδιασύζει όλο το γήπεδο. Γιαννιώτας για τον Κουαμέ. Μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο τερματοφύλακας. Κουαμέ 0-3. Πω. Και τώρα τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με το τρίτο γκολ του Άρη.
1: Μπράβο,
0: από την
1: ρε,
0: πολύ ωραία κούρσα του Γιαννιώτα που διέσχισε σχεδόν όλο το γήπεδο. Έτρεξε και ο Κουαμέ τον ακολούθησε. Ο Γιαννιώτας τον βρήκε ωραία στην κάθε την κίνηση που έκανε μέσα στην περιοχή. Και ο Κουαμέ, περνώντας κατά τον τερματοφύλακα της Αταλάντα, έκανε το 0-3. Και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, στο 5 Νίκο, Κουαμέ το 0-1. Στο 35 ο Ράτσι το 0-2 με ωραίο σουτ δυνατό έξω από την περιοχή. Και στο 45 το 0-3 πάλι με τον Κουαμέ. Αυτά για την ώρα.
1: Ωραία, θα τα πούμε και πάλι Νίκο, επιστρέψουμε... λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, να μας δώσει και μια εικόνα λίγο των παικτών που θέλω. Και θα ξεκινήσουμε μετά και το δεύτερο ημίχρονο. Έγινε Νικόλα. Λοιπόν, 0-3 το ημίχρονο. Ο Άρης προηγείται με τα γκολ τα 2 του Κουαμέ. Και το ένα από τον Ράτσιτς. Εντάξει, τώρα παιδιά, και εγώ από αυτά που ακούω θα μας τα πει και ο Νίκος λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ μείνετε συντονισμένοι. Θα μας πει λίγο περισσότερα, λίγα περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι έτσι από αυτά που ακούω, γιατί και εσείς και εγώ το ίδιο πράγμα κάνω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μέσα από αυτά που ακούω, προσπαθώ να αντιληφθώ πώς παίζει η ομάδα, τι δοκιμάζει ο προπονητής του Άρη. Καλά λόγια ακούω για τον. Ματάρ Τιάμ Ματάρ από τον Νίκο. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο από πέρσι ξέραμε ότι σωματοδομικά ξεχωρίζει πάρα πολύ. Σωματοδομικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά σε οποιαδήποτε ομάδα και αν βρεθεί, έτσι όπως είναι το κορμί του. Απλά θέλει δουλειά, θέλει παραστάσεις, θέλει πολλά πράγματα σε κάθε περίπτωση. 0-3 λοιπόν, να τα πάρω έτσι με τη σειρά να σας τα πω κιόλας. Και τα γκολ και όλα τα υπόλοιπα πριν πάμε στο διάλειμμα, για να επιστρέψουμε μετά κατευθείαν με Νίκο Παπαδόπουλο για να μας τα δώσει όλα. Στο 5 προηγήθηκε ο Άρης, συνεργασία του Καντεβέρε με τον Κουαμέ, η πάσα του Καντεβέρε με τον Κουαμέ να τελειώνει τη φάση και να κάνει το 0-1 για τον Άρη. Στο 35 ο Άρης πέτυχε το δεύτερο γκολ με τον Ράτσιτς να πιάνει ένα πολύ δυνατό σουτ, μια βολίδα έξω από την περιοχή, ένα κομμάτι που το έχουμε ξαναδεί από τον Σέρβο. Έχει δυνατά, πολύ δυνατά πόδια. Έπιασε λοιπόν τη βολίδα έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Αταλάντα. Έκανε το 0-2 στο 35. Στο 40 η Αταλάντα κέρδισε πέναλτι, στο οποίο επέπεσε ο Γένσεν πάνω στον Πεντρέτη, όπως το έδωσε ο διαιτητής. Η εκτέλεση του πέναλτι ήταν άστοχη, έπεσε σωστά ο Διούδης, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από την εκτέλεση πέναλτι για τους Ιταλούς. Στο 45 ο Άρης πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Γιαννιώτας αυτή τη φορά, ο οποίος έκανε την κούρσα. Αυτός έδωσε την ασίστ στον Κουαμέ και αυτός πλάσαρε και πάλι σωστά για να κάνει το 3-0 για τον Άρη. Κουαμέ λοιπόν στο 5 και στο 45. Και στο 35 ο Ράτσιτς, τα τρία γκολ για τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Χαμένο πέναλτι για την Αταλάντα με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι. Αταλάντα Άρης 0-3 στο ημίχρονο του φιλικού παιχνιδιού. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγη ώρα με τον Νίκο. Θα πάμε και πάλι στην Ιταλία. Για να τα ακούσουμε όλα, έτσι και όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, το έχουμε πει, έπαιζε, δεν μπορείτε να καταλάβετε κάτι, με την K23 μαζί με κάποιους παίκτες από την πρώτη ομάδα που δεν είναι στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Δηλαδή, αν μπορείτε να το αντιληφθείτε, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το φιλικό. Δεν λέει κάποιος ότι παίζουμε με την πρώτη ομάδα της Αταλάντα. Δηλαδή, αντιληφθείτε λίγο. Παίζει ένα φιλικό παιχνίδι η ομάδα, πρώτο φιλικό παιχνίδι, να δει πράγματα ο προπονητής, να δει πράγματα και ο Νίκος να τα μεταφέρει σε εμάς. Αυτό δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο. μην έχετε την μανία, ξέρω εγώ, να αποδομήσετε κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Δύο γκολ Κουαμέ, ένα ο Ράτσιτς, 0-3 προηγείται η ομάδα. Ο Ράτσιτς, παιδιά, είναι παίκτης ηγέτης. Είναι παίκτης ηγέτης. Είναι παίκτης πάνω στον οποίο θέλεις να χτίσεις. Θυμάστε, το έλεγα και το καλοκαίρι, ότι αν φύγει ο Ράτσιτς, ουσιαστικά χάνουμε έναν παίκτη πάνω στον οποίο μπορείς να χτίσεις. Τον ήθελα τον Ράτσιτς να μείνει. Και μένοντας στην ομάδα ο Ούρος Ράτσιτς, πραγματικά λες, έχω αυτόν και πάμε να χτίσουμε και για τους υπόλοιπους. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Αν θα μπει στη διαδικασία δηλαδή, να αλλάξει όλη την εντεκάδα κατευθείαν, να κάνει δηλαδή, να βάλει μια τελείως διαφορετική εντεκάδα. Okay. Ναι, ρε παιδιά, με την Αταλάντα παίζουμε. Τώρα το ότι είναι τη ΚΑΠΑ 23 μαζί με κάποια την πρώτη ομάδα, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή. Αυτό είναι πρόβλημα δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είσαστε λίγο. Χάνεστε λίγο χωρίς λόγο. Λοιπόν, πάνω εδώ και μερικά μηνύματα. Πριν πάμε και πάλι στην Ιταλία. Ο Γρηγόρης λέει, παικτάρα Κουαμέ, με τι ρόλο ψήνεται τελικά ο Αλφαρέλα. Εντάξει. Είναι παιδιά αυτές οι φάσεις, αυτές οι στιγμές, είναι κάποιοι παίκτες, είναι οτιδήποτε. Τώρα που ξεκίνησες να γράφεις και τις ξυπνάδες, μπορείς να πας και σπίτι σου. Γεια σου. Δεν θέλουμε. Οι έξυπνοι μπορείτε να πάτε αλλού, παιδιά. Έχει αλλού να πάτε να πείτε τις ξυπνάδες σας. Ο φίλος ο Πέτρος μας στέλνει την καλησπέρα του τη Γερμανία. Ο Ματάρλι είναι γρήγορος για τη σωματοδομή του. Θα ρωτήσω τον Νίκο. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε το παιδί αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπει ο Νίκος βασικά. Έτσι, εγώ δεν το βλέπω καν. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπει αυτό το παιδί να παίζει. Άλλο στις προπονήσεις, τον βλέπεις να παίζει μέσα στο παιχνίδι. Και μάλιστα δίπλα σε έναν παίκτη που δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Ο Γιάννης δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Τον βάζει εκεί τώρα λόγω των ζητημάτων. Ήθελε να μοιράσει στο ένα ημίχρονο να παίξει ο Γιάννης με τον ένα πιτσιρικά. Στο άλλο λογικά ο Φαμπιάνο με τον άλλον πιτσιρικά. Ή στο ημίχρονο ή στο 60 του αλλάξει. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνει ο Γρηγόριου. Αυτό ήθελε να κάνει σε κάθε περίπτωση. Ο Μπάμπης. Αν έχει κόσμο, έχει παιδιά, είναι και κλεισμένο των θυρών και τα δύο παιχνίδια, και το σημερινό και το παιχνίδι με την Μόντσα, είναι και κλεισμένο των θυρών. Το τρίτο παιχνίδι με την Νάπολη, εκείνο νομίζω θα είναι κανονικά με κόσμο. Εκείνο που θα γίνει 12 Αυγούστου. Τα δύο αυτά φιλικά παιχνίδια στο βασικό στάδιο προετοιμασίας που θα γίνουν της ομάδας, είναι και τα δύο και κλεισμένο των θυρών. Θα το ματιάσει, λέει το Ματάρ. Δεν θα το ματιάσει. Καλός να είναι, καλά να παίζει, δεν θα το ματιάσει. Και παιδιά, τα πρώτα φιλικά, όταν παίζει μια ομάδα, τα πρώτα της φιλικά, τέτοια φιλικά παίζει. Δηλαδή, τι φιλικά παίζει με την. Έτσι γίνεται. Τώρα προσπαθείς να βρεις τον ρυθμό σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, προπονητικού χαρακτήρα φιλικό. Είναι προπονητικού χαρακτήρα φιλικό, φυσικά. Πρώτο φιλικό, οπότε θα παίζεις με μια ομάδα, ξέρω εγώ, της Β' Ιταλίας, ξέρω εγώ, της Γ' Ιταλίας. Λέω τώρα, της Β' Ιταλίας να πω. Παίζεις με την. Συγκεκριμένη. Το είπα, παιδιά, και νωρίτερα. Το ακούσατε, φαντάζομαι, ότι η Ελλάδα έκανε πολύ μεγάλη νίκη. 15-14 στο Πόλο, στο παγκόσμιο κύπελο, κατέκτησε παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ελλάδα για μία ακόμη φορά. Για μία ακόμη φορά κατάφερε η Ελλάδα να πάρει ένα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως και σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Γενικότερα, στο Πόλο είμαστε, η παράδοση μας είναι τρομερή. 15-14, λοιπόν, χρυσό μετάλλιο, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ελλάδα επικρατώντας της Ουγγαρίας. Που όλοι ξέρουμε τι δύναμη είναι η Ουγγαρία στο Πόλο. Είναι δυναμή της η Ουγγαρία στο Πόλο. Δυναμή της, πραγματικά. Ο φίλος ο Σάκης, για τον Σακαρέ, το είπαμε, μας εξήγησε ο Νίκος, ότι στο ύψος μοιάζουν, αλλά είναι πιο γεροδεμένος, να το πω έτσι, ο Ματάρ. Ο Μιχάλης, τον είδα μια μέρα δίπλα στον Νίγκ, στο κέντρο, και ήταν λες και έβγαλε το παιδάκι του βόλτα. Η αλήθεια είναι πραγματικά ότι ο Νίγκ είναι σωματοδομικά μισός, μην πω και λιγότερο, του Ματάρ. Και είχε πλάκα, γιατί ο Νίγκ, ως πιο παλιός, ρε παιδί μου, συμπατριώτης του, από την ίδια ακαδημία, γνωρίζονται. Είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να τον κατευθύνει έτσι μες στο γήπεδο, να του πει κάποια πράγματα. Οι άλλοι στις προπονήσεις, οι άλλοι παίκτες στον Νίγκ απευθύνονται για να τα πει στο Ματάρ. Έτσι, εγώ σαν μεγαλύτερος, τώρα εντάξει, λίγο μεγαλύτερος, αλλά και σαν έχοντας μεγαλύτερο διάστημα στην ομάδα. Όλοι στον Νίγκ απευθύνονται. Και ξέρεις, προσπαθούσε ο Νίγκ τώρα, και έπρεπε σε ένα παιδάκι, γιατί ο Νίγκ είναι σαν παιδάκι, ρε παιδί, έτσι αδύνατος, έτσι, να προσπαθεί να εξηγήσει κάποια πράγματα στον άλλον που είναι. Νταμάρι. Ο Νίκος λέει, ο Γκαρέαν έπαιζε στο 10. Όχι, παιδιά, μπροστά παίζαμε. Να πω την 11 πώς παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Διούδης κάτω από τα δοκάρια. Ο Γένσεν με τον Ματάρ στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Αντωνιάδης. Στα χαφ Ράτσιτς Βοριαζίδης. Δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Γιαννιώτας. Και ο Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε που ήταν στην κορυφή. Αυτή είναι η δεκάδα του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναγιώτης Βάμος, λέει Γρηγορίου. Ο Γιώργος αν ο Δόνης είναι στην προετοιμασία, κανονικά είναι ο Δόνης στην προετοιμασία. Και είναι πιθανό να το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αριστερά θα βάλει τον Δόνη ή τον. Στο δεύτερο ημίχρονο τον Αλφαρέλα. Από ότι δοκίμαζε. Άρα είχε παίξει 25 λεπτά ένα και 20 ο άλλο. Και εγώ κάπω θα του δούμε πάντω και του δύο. Ψέρω, θα δούμε και τον, και τον Δόνη. 0-3, το είπα. Πρώτο ημίχρονο 0-3. Α, χάναμε σε τελικού εννοεί. Εντάξει, για πέρα στο πόλο έχουμε πάρει μετάλλια τρελά. Μην τρελαίνεστε. Τρελά μετάλλια έχουμε πάρει στο πόλο. Ποιοι έβαλαν τα γκολ? 2 ο Κουαμέ. Είπαμε στο 5 ο Κουαμέ το 0-1 από ασίστ του Καντεβέρε. Για όσους μπήκατε τώρα. Στο 35 με βολίδα του Ράτσε έξω από την περιοχή 0-2. Στο 40 έχασε πέναλτι η Αταλάντα με την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι. Έπεσε σωστά ο Διούδης, η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Και στο 45 ασίστ του Γιαννιώτα, Κουαμέ το πλασέ 0-3. Άρα 2 Κουαμέ και 1 ο Ράτσιτς για αυτούς οι οποίοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Ο Γρηγόρης, θα το ρωτήσω και για την μπάλα. Κοίτα, από ό,τι άκουγα που έλεγε ο Νίκος στη μετάδοση, ο Γένσεν ήταν αυτός ο οποίος είχε ουσιαστικά το ρόλο του αντιφαμπιάνο μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή του παίκτη ο οποίος ανεβάζει την μπάλα από την πίσω ζώνη. Έτσι. Αυτό κατάλαβα από αυτά που μας είπε ο Νίκος. Ότι ο Γένσεν ήταν αυτός ο οποίος είχε το ρόλο να ανεβάζει από πίσω την μπάλα προς τα μπροστά. Και όχι ο Ματάρ. Ο Κώστας λέει έγινε κάτι με τον Αλφαρέλα. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι με τον Αλφαρέλα. Τι να γίνει. Είναι κανονικά ο Αλφαρέλα στην αποστολή και πρέπει να παίξει. Ο Φώτης λέει αν σήμερα 19 και 14 περιμένουμε κάποια ανακοίνωση. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα έχει κάποια ανακοίνωση σήμερα για τον μπάσκετ. Κάνει κάτι σκασιές Κυριακές η ΚΑΕΑΡΙΣ. Δεν πήρε το μάτι μου κάτι. Για να δω μήπως έχει έρθει και δεν το έχω δει εγώ. Σας είπα νωρίτερα για την τηλεόραση, γιατί με ρωτήσατε αρκετοί για το αν θα το έχει το παιχνίδι στην τηλεόραση ή όχι. Δεν το έχει το σημερινό, διότι είχαν ζητήσει και οι Ιταλοί να μην υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Σας το μετέφερα από άνθρωπο της Νόβα που μου το έπεσε εμένα. Τα άλλα δύο φιλικά, με την Μόντσα και με την Νάπολη, είναι ανοιχτό ακόμη να μεταδοθούν. Δεν υπάρχει δηλαδή γενικότερα τηλεοπτική εικόνα. Παιδιά, η Νόβα και η κάθε Νόβα, η Κοσμοτέ, οποιοδήποτε, δεν θα στείλει συνεργείο για να μεταδώσει τα φιλικά παιχνίδια. Παίρνουν την εικόνα από τις ομάδες ή από τα κανάλια τα οποία μεταδίδουν στη χώρα τα παιχνίδια. Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι, να το αντιληφθούμε αυτό. Δεν πρόκειται να στείλουν για να έχουν εκεί με άλλο τρόπο τη μετάδοση. Σ' άλλα δύο παιχνίδια είναι πιθανό να υπάρχει τηλεοπτική εικόνα, οπότε σε εκείνα θα μπορέσουμε να, ίσως να μπορέσουμε και εμείς να τα δούμε. 0-3 λοιπόν προηγεί το Άρη στην Αταλάντα. K23 με την οποία αγωνίζεται στο σημερινό παιχνίδι. Τα είπαμε και πριν, 2 Κουαμέ και 1 ο Ράτσιτς, τα γκολ του Άρη. Θα πάμε σε λίγο και πάλι στον Νίκο για να μας μεταφέρει σε λίγο, να μας δώσει και μια εικόνα για το πρώτο ημίχρονο, για αυτά τα οποία είδε από την ομάδα. Αυτά τα οποία είδε από τους παίκτες του Άρη, τι ξεχώρισε. Εντάξει, εμείς καταλάβαμε κάποια πράγματα από τα σχόλια τα οποία έκανε ο Νίκος, από αυτά τα οποία έλεγε μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Εντάξει, ο Κουαμέ πέτυχε 2 γκολ, όπως και αν το κάνουμε, είναι ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε τώρα τον Νίκο, οπότε πάμε και πάλι στην Ιταλία, πάμε και πάλι στο προπονητικό κέντρο της Αταλάντα. Έλα, Νίκο.
0: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι. Ξεκινάει το ημίχρονο.
1: Ωραία.
0: Ανάμεσα στον Άρη και την Αταλάντα, 0-3 θυμίζω.
1: Εντάξει, όταν έχουμε κενά, δώσε μας λίγο μια πρώτη εικόνα για το πρώτο ημίχρονο. Τι είδες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο?
0: Ό,τι θες. Αρχικά να πούμε την εντεκάδα που ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, Μάικιτς στο τέρμα, Χαρούπας δεξιά, Παπασαραφιανός αριστερά, Κάμτσης και Φαμπιάνο στα στόπερ. Τρεις μικροί δηλαδή, και ο Φαμπιάνο το περιβραχιόνιο. Ο Νίνκ στη μεσαία γραμμή μαζί με τον, κάτσε, βλέπω τον Νίνκ, περίμενε. Λοιπόν, ο Δόνης είναι αριστερά, ο Μωρόν στην κορυφή, ο Αλφαρέ.

0: Ενώ τώρα έχουμε ένα γέμισμα του Μωρόν. Πολλές αλλαγές για τους Ιταλούς. Ο Μωρόν πέφτει κάτω, φάουλ.
1: Να πούμε λίγο και τους
0: χορηγούς.
1: Έτσι, βεβαίως. Της μετάδοσης και γενικότερα της παρουσίας σου στην Ιταλία.
0: Λοιπόν, εννοείται. Έτσι. Γιατί μαζί μας έχουμε Τσομάκο Τζούλερης. Έχουμε το Γιώτα Αλεξανδρίδης. Και να δώσω εκλεκτές καλημέρες και τα φιλιά μου στο Σπύρο. Ξέρει αυτός. Λοιπόν. Όχι συνάδελφε, όχι. Λοιπόν, Τσομάκο Τζούλο στο Γιώτα Αλεξανδρίδη, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρία Σοκράτης. Είναι η χορηγή μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιοτική αυτή, γι' αυτό και είναι δίπλα μας. Γενικά, αλλά και τώρα που βρισκόμαστε στην Ιταλία αυτές τις μέρες, γιατί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Ο Μπουσαΐτ στο φάουλ. Με το 49 σφυρίζει Μπουσαΐτ. Καλό, λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της Αταλάντα. Καλή εκτέλεση από τον Μπουσαΐντ. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, γνωρίζεται στα χαφ μαζί με τον Νίγκ. Προφανώς εντάξει, εκεί δεν είναι η θέση του. Παίζει 10, παίζει αριστερά. Αλλά η λήψη άλλων επιλογών ή τη ανετοιμότητα να το θέσω καλύτερα τον Μπασίρου και του Γαλανόπουλου. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει στα χαφ Μπασίρου, Γαλανόπουλο, Χόγκλα. Στα χαφ είμαστε μπόμπα. Δεν έχουμε θέμα. Για να επιστρέψω τώρα σε αυτό το οποίο πήγα να ξεκινήσω πριν. Κοίτα, ήταν ένα πρώτο ημίχρονο που είδαμε μια πολύ πιο ισορροπημένη εντεκάδα σχέση με αυτή που βλέπουμε τώρα σίγουρα. Και γι' αυτό νομίζω ότι σκόπιμα ο Γρηγορίου την ξεκίνησε στο παιχνίδι. Είδαμε τις βασικές αρχές, δηλαδή θέλει pressing, θέλει γρήγορη κυκλοφορία. Τα είχε αυτά τα πράγματα. Ενώ τώρα μια βαθιά παλιά για τον Μωρόν βγαίνει στην πλάτη. Offside σηκώθηκε σημαία. Ως μη γενόμενη φάση. Είδαμε λοιπόν αυτά τα πράγματα, αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλει να βλέπει και ο Γρηγορίου. Προφανώς και υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης, προφανώς και ακόμα έχουμε δρόμο, προφανώς και ακόμα είναι νωρίς, προφανώς και ένα πιο ολοκληρωμένο ρόστερ θα βοηθήσει και τον ίδιο για να δουλέψει πολύ καλύτερα και να παρουσιάσει και η ομάδα κάτι καλύτερο μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορούμε από τώρα, επειδή είναι 0-3, να βγάλουμε τον Άρη Μπαρτσελόνα. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι παρουσιάζει αυτά τα οποία δουλεύει ο προπονητής. Στο βαθμό που μπορεί να τα κάνει σε αυτή την εποχή που διανύει. Δεν μπορεί να το κάνει στο 90%. Είναι φυσιολογικό. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι έχει να κάνει με το τοπικό κομμάτι, σίγουρα βλέπει τον Καντεβέρε σε συνέχεια της παρουσίας του στις προπονήσεις και εδώ και νωρίτερα ότι είναι πολύ καλά. Ο Καντεβέρε έχει 2 ασίστ στο παιχνίδι. Ταιριάζει σε αυτό το οποίο θέλει ο Γρηγορίου, ο αθλητικός οφόρ που θα χαμηλώσει, θα βγει στον πλάγιο διάδρομο, θα πιέσει ψηλά. Ο Κουαμέ παραδόξως θα πήγε πολύ καλά πίσω από τον Καντεβέρε και έχει και τα 2 γκολ. Και πίσω στην άμυνα ο Ματάρ που ξεχώρισαν με τι άλλο, στα 45 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε πολλές κέρες επεμβάσεις πάνω στην μπάλα και ο Γένσε τα πήγε καλά. Ο Αντωνιάδης στα αριστερά στέκεται καλά γενικότερα και είναι ένα παιδί το οποίο το είχαν ξεχωρίσει πριν καν ξεκινήσει η προετοιμασία και ο Ρέγγες και ο Γρηγορίου και θα υπογράψει και επαγγελματικό συμβόλαιο όπως έχουν πει εδώ και πολύ καιρό. Και ένας Φατιγκά ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Φατιγκά της περσινής προετοιμασίας. Και στις προπονήσεις το βλέπουμε και στο φιλικό μέχρι στιγμής. Παναλαμβάνω όλα αυτά με βάση τα 45 λεπτά που είδαμε. Και τις προπονήσεις βέβαια από τις οποίες έχουμε εικόνα αυτές τις μέρες στην Ιταλία. Και με δεδομένο ότι αντιμετωπίζει και μια ομάδα η οποία είναι ένα μίξ, έτσι, πρώτης ομάδας, νεαρή, όλο αυτό, που και αυτό πρέπει να το βάζουμε στο ζύγι. Μπουσαΐντ από το πλάγιο του Χαρούπα. Δεν ξέρω εσύ αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο.
1: Όχι. Αυτά καταλαβαίνω και εγώ από αυτά που άκουγα, ρε παιδί μου, έτσι κάπως τα κατάλαβα, αλλά ήθελα έτσι να μας τα πεις πιο.
0: Κοίτα, το βασικό αυτό που θέλει να κάνει ο Γρηγορίου είναι να έχει ομάδα ταυτότητα. Να έχει πλάνο, να έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Κάτι που πέρυσι δεν είχε ούτε με τον Ζουνίδη, πόσο μάλλον με τον Χιμένεθ. Και θέλει μια ομάδα που θα παίζει επιθετικά. Επιθετικά και με pressing. Και γίνεται όλα σχεδόν, για να μην πω απόλυτα όλα, όσα δουλεύονται από το ξεκίνημα της προετοιμασίας και εδώ στην Ιταλία που έχουμε και εμείς εικόνα πλέον, είναι γύρω από το κομμάτι της δημιουργίας, το στόχο βασικά, της δημιουργίας μιας ομάδας που θα πρεσάρει και θα τρέχει πολύ μέσα στο γήπεδο. Pressing, άμεσο παιχνίδι, επιθετικότητα. Αυτά. Είναι οι τρεις βασικές αρχές.
1: Ναι.
0: Παπασαραφιανός,

0: Εσωτερικά για τον Μπουσαΐντ, Δόνης, ωραίο το σούτ, τσίπησε την μπάλα, μπλοκάρει τον προφυλακά της Αταλάντα. Παναλαμβάνω, εντεκάδα του Άρη στο δεύτερο εμίχρονο με Μάικετ στο τέρμα, Χαρόπα δεξιά, Παπασαραφιανό αριστερά, Φαμπιάνο Κάμτσα στόπερ, Νίγκ Μπουσαΐντ στα χαφ, Διαλό δεξιά, Δόνης αριστερά, Μωρόν κορυφή Αλφαρέλα λίγο πιο πίσω. Ο Κάμτσης ωραία κεφαλιά σε μια σέντρα των Ιταλών που συνεχίζουν και έχουν την μπάλα. Στην επίθεση θα κλέψει ο Νίγκ και αφήνει για τον Αλφαρέλα που θα χάσει στο χώρο του κέντρου. Πίσω η μπάλα στον Ισόα και αυτός θα γυρίσει στον Πούγκλι. Η Ντέλε, πολλές αλλαγές και για την Αταλάντα, άλλαξε όλη την εντεκάδα. Ο Νικολά Μπεάτη. Και τώρα με το 17 ο Πούγκα. Πούγκα δίνει σε αριστερά για τον Γκισλάντι. Ρουίζ, δεξιά η μπάλα για τον Ιντέλε, με το 18 ο Αρτεσάνι στο χώρο, στο χώρο του κέντρου για τον Μπούγκα. Πιο πίσω η μπάλα, ο Ντελούγκο, ένα γέμισμα εκεί που καθαρίζει ο Φαμπιάνο, ένα πέσιμο πολλά μέτρα έξω την περιοχή του Μάικιτς, φάλ του Χαρούπα, στημένη μπάλα για την Αταλάντα. Είμαστε στο 54, το 0-3 θυμίζω το πρώτο ημίχρονο με τα δύο γκολ του Κουαμέ και τη βολίδα του Ράτσιτς έξω την περιοχή.
1: Ένας φίλος τώρα εδώ λέει γιατί έβαλε τον Μπουσαΐντ στα χαφ. Παιδιά, δεν παίζει ούτε ο Μπασίρου, ούτε ο Γαλανόπουλος, ούτε ο Χόγκλα.
0: Και λείπει και ο Χόγκλα.
1: Έχει άλλους τρεις δηλαδή. Εντάξει, μην τα λέμε.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε. Ναι. Έχουμε. Αλλά λείπουνε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χόγκλα είναι και σε μια φάση που είναι καλύτερα. Το φάουλ είναι πολύ μακριά, νομίζω ότι μπήκε μέσα. Πολύ καλό φάουλ για την Αταλάντα. Νομίζω ότι μπήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων τελικά του Μάικιτς. Με το νούμερο 18 ο Αρτεσάνι. Πολύ καλή στιγμή για τους Ιταλούς. Τι πήγα να πω, εντωμεταξύ ξέχασα. Κάτι πήγα να πω πριν. Μας παρέσει για το φάουλ της Αταλάντα. Χαρούπας. Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο τα δεξιά. Ο Μάικιτς. Ο Νίγκ που γύρισε πίσω για να πάρει μπάλα. Δίνει και το Φαμπιάνο ο οποίος ανεβαίνει. Φαμπιάνο αλλαγή παιχνιδιού. Ψάχνει τον Παπασαραφιανό. Ο Ντέλε. Δεν τον είπα σωστά. Ο Ιντέλε, Ιντέλε. Και θα πάρει και το φάουλ. Η Σόα. Πούγκα. Από τα αριστερά η Αταλάντα. Πιέζει πάλι ο Άρης. Βλέπεις ότι έγιναν πολλές αλλαγές, αλλά η φιλοσοφία δεν αλλάζει. Ο Μπουσαΐντ θα κλέψει. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, θα παραχωρήσει το πλάγιο. Γέμισμα στα δεξιά για τον Ιντέλε που θα κατεβάσει πάνω στην πλάγια γραμμή. Ο Παπασαραφιανός, ωραία θα το κλέψει την μπάλα. Ο Παπασαραφιανός που προχωρεί και το πλάγιο, θυμίζω ότι είναι χαφ. Ο Παπασαραφιανός, αλλά ναι, κατά ανάγκη αυτή τη στιγμή, επειδή και ο Κέρκες είχε ένα ψιλοθεματάκι τις προηγούμενες μέρες, κάτι αλλεργικό, όχι τίποτα άλλο. Μάλλον θα τον προφυλάξει ο Γρηγορίου. Δεν θα τον βάλει και γι' αυτό χρησιμοποιεί και τον Παπασαραφιανός αριστερό μπακ στις τελευταίες προπονήσεις. Ένα αμονή βέβαια της απόκτησης δύο παικτών σε αυτή τη θέση, που δεν θα προλάβει κανένας τους, ακόμα και αν έρθει κάποιος στη Θεσσαλονίκη αύριο να έρθει στην Ιταλία. Όποιος ήρθε, ήρθε, με δεδομένο ότι προπονήσεις ολοκληρώνονται την Τετάρτη και την Πέμπτη έχουμε το φιλικό. Θα πρέπει κάποιος να μπει στο αεροπλάνο τη Δευτέρα για να βρίσκεται εδώ πέρα στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Ντιόπ, γιατί ο Ντιόπ αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Νομίζω δεν τον ανεβάσει τώρα.
0: Δεν νομίζω και εγώ να τον ανεβάσει. Και δεν ξέρω και κάτι θα κάνει ο Άρης με τον Ντιόπ. Δηλαδή, πως τον δώσει δανεικό, αν δεν τον κρατήσει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πάντως είναι και αυτός ακόμη μια επένδυση από αυτή την ακαδημία που πήρε ο Άρης στον Διαντή, πήρε το Ματάρ. Νομίζω και ο Νίγκ είναι από την Εσπουάρ.
1: Και ο Νίγκ από εκεί ήταν. Ναι.
0: Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Φαμπιάνο, στο μισό του Άρη μπάλα, Φαμπιάνο, παίζει για το Χαρούπα, Διαλό, και αυτός έχει ενδιαφέρον. Ο Μάικιτς με την μπάλα, δίνει για το Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, ένα γέμισμα για τον Δόνη που έκλεισε εσωτερικά. Ελέγχει ο Ιντέλε. Πιέζει ο Δόνης. Αχ, για λίγο δεν τσίπησε. Ο Αλφάρελα κυνηγάει τον Μπούγκα. Ιντέλε και πάλι. Μπούγκα. Στον χώρο του κέντρου. Αλλαγή παιχνιδιού για την Αταλάντα. Που προς την επιτυχία τα δεξιά. Πιέζει ο Άρης. Δεν τους αφήνει τους Ιταλούς να βγουν εύκολα μπροστά. Με το 23. Ο Ρουίζ αλλάζει παιχνίδι για τον Γκερίνη. Ο Φαμπιάνο, ένα γέμισμα για τον Μωρόν, μυσικό σημαία. Μωρόν ελέγχει, πέφτει κάτω, φάουλ που θα πάρει ο Ισπανός. Στην τέταρτη προετοιμασία του με τον Άρη, 23, 24, 25, 26. Αν και το 23 δεν ήταν στο βασικό στάδιο, να θυμάμαι καλά, μετά ήρθε. Βέβαια το 23 δεν υπήρχε βασικό στάδιο.
1: Σωστό, είναι και αυτό,
0: σωστό
1: ένα θέμα.
0: Σωστό και αυτό, γιατί ο κύριος Παλίκουτσα ήθελε να πάμε στο Ισραήλ και στο... Καλά, βέβαια, όχι μόνο ο κύριος Παλίκουτσα, αλλά δεν ήθελε να κάνουμε προετοιμασία επειδή δεν ήταν έτοιμο το ρόστερ. Παπασαραφιανός που έκλεισε πολύ μέσα, χάνει την μπάλα. Ο Νίγκ μια κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Δεν φτάνει μέσα συμπαίκτη του. Με το 23, ο Ρουίζ. Πούγκα. Κάποια από αυτά τα παιδιά τα επόμενα χρόνια ή και φέτος θα τα δούμε να αγωνίζονται με την Αταλάντα στη Σέρια. Κλέβει ο Αλφαρέλα. Ψηλά, Δόνης. Μωρόν, ξανά πάει να βρει το Δόνη, αλλά ο Πούγκα μπαίνει στη φάση. Κόβει την μπάσα και κατοχύνει για την Αταλάντα. 60 λεπτά. Μία ώρα παιχνιδιού. Εδώ στον Πέργαμο, λίγο έξω τον Πέργαμο. Ο Άρης, θυμίζω, προηγείται 0-3 με τα δύο γκολ του Κουαμέ στο πρώτο ημίχρονο, στο 5 και στο 45, και στο 35 ο Ράτσιτς με βολίδα έξω την περιοχή έκανε το 0-2.
1: Δώσε λίγο πάλι την εντεκάδα του δεύτερου ημίχρονου για κάποιους φίλους που μπήκαν τώρα.
0: Μάικιτς κατά τα δοκαριά, Χαρούπας δεξιά, Παπασαραφιανός αριστερά, Φαμπιάνο Κάμτσα στόπερ. Μέχρι εδώ καλά. Και εδώ φαίνονται και τα κενά στην άμυνα. Στα χάφ ο Νίγκ με τον Μπουσαΐντ, αριστερά ο Δόνης, δεξιά ο Ντιαλό και ο Αλφαρέλα πίσω των Μωρών. Βέβαια τον Αλφαρέλα χθες η προπόνηση τον άλλαζε με τον Δόνη στα αριστερά και είχε τον Μπουσαΐντ στο 10. Το διαφοροποίησε σήμερα.
1: Αν δεν έβαλε τον Μπασίρου, ανέβαζε τον Μπασίρου.
0: Αν βάλει τον Μπασίρου, ναι. Πιστεύω ότι ένα δεκάλεπτο.
1: Στον πάγκο ποιο έχει τώρα, δηλαδή, από το, τα βλέπω και εγώ τον ο Μπασίρου. Είναι ο Παλάσιος, εντάξει, δεν θα παίξει ο Παλάσιος. Είναι ο Γαλανόπουλος.
0: Που δεν νομίζω ότι αυτός να παίξει, γιατί έχει να προπονηθεί μια εβδομάδα. Έκανε ένα ατομικό χθες το απόγευμα.
1: Ο Κέρκες, αλλά ο Κέρκες νομίζω έχει ένα θέμα, δεν έκανε προπονήσεις τις τελευταίες μέρες.
0: Δεν θα τον βάλει. Άρα... Και στον πάγκο πλέον είναι.
1: Μόνο ο Μπασίρου είναι από ό,τι βλέπω.
0: Μόνο ο Μπασίρου που μπορεί να παίξει. Ναι, κανένα άλλο. Ναι. Μόνο ο Μπασίρου. Οπότε αν βάλει τον Μπασίρου, κάνα δεκάλεπτο. Ναι. Πλάγιο για την Αταλάντα. Όχι, για τον Άρη, είναι. Είναι και απέναντι, πολύ μακριά. Καθόμαστε, το μεταξύ έχει μια κερκίδα το γήπεδο, το προπονητικό, το ένα από τα γήπεδα στο προπονητικό της Αταλάντα, για να το δώσω καλύτερα. Έχει κερκίδα με σκέπαστρο κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτά εντάξει.
1: Κόσμο δεν έχει βέβαια, έτσι.
0: Όχι, ρε. Είμαστε 4 δημοσιογράφοι από τη Θεσσαλονίκη και 2 Ιταλοί. Ναι. Και ένα γραφείο τύπου που μοιάζει με τη Λίμπαρ. Αυτή. Δεν έχει άλλους. Αλλά σου λέω, έχει προπονητικό με σκέπαστρο, κερκίδα εδώ πέρα, μια χαρά. Παίρνει μια 500, την παίρνει εδώ πέρα. Απλά έχει και το σειρματόπλεγμα εδώ πέρα και δεν είναι πάντα εύκολη η ορατότητα. Ο Νίνκ αλλάζει στα αριστερά για τον Παπασαραφιανό που ανεβαίνει πάνω τη μεσαία γραμμή. Παπασαραφιανός ανοίγει πολύ το κοντρόλ, θα χάσει. Ελέγχει ο Ιντέλε και γυρίζει τον Μπούγκλι. Ο Μπούγκλι για τον Γκερίνι. Ένα δεύτερο ημίχρονο που απέχει αρκετά από το πρώτο. Όχι μόνο.
1: Και ρυθμό δεν βλέπω να έχει, δεν ακούω έτσι όπως
0: επιθετικά. Ναι. Ούτε ρυθμό όπως λες και εσύ. Αλλά και η Αταλάντα δεν είναι το ίδιο παραγωγικό. Τώρα θα μου πεις και στο πρώτο ημίχρονο. Okay. Είχε δύο καλές στιγμές. Μία το πέναλτι. Είναι φυσιολογικό γιατί και οι δύο έχουν προχωρήσει σε πάρα πολλές αλλαγές. Και η εντεκάδα που κατεβάζει ο Άρης δεν είναι τόσο ισορροπημένη με αυτή που είχε στο πρώτο. Μπουσαΐντ που κινείται στο 10, Αλφαρέλα αριστερά. Αλφαρέλα κλείνει μέσα, πάει να περάσει, κόβεται. Πήγε να περάσει από δύο, δεν ήταν εύκολο. Ο Αρτεσάνη θα αλλάξει παιχνίδι για τον Μπούγκα. Ο Μπούγκα, τάκλιν του Νίν χαμηλά. Βγαίνει Αταλάντα στο transition με τον Ρουίζ να μοιράζει στα αριστερά. Κακό κοντρόλ όμως από τον. Κάτσε να το πει αυτό. Ελά. Τον Τελούγκο. Και το πλάγιο τον άρα τα δεξιά. Συννεφιά εδώ και λίγη ώρα. Βγαίνει μια ο ήλιος, μια έχει σύννεφα. Πάντως για Βόρεια Ιταλία καλές καιρικές συνθήκες. Είναι και ο Ηρακλής εδώ κοντά. Δεν είναι μακριά. Έπαιξε χθες το φιλικό με την Πολώνια. Έγινε βάρο ο Αθανασιάδης.
1: Όχι μόνο ο Αθανασιάδης και ο... Και ο Ματσάρης
0: με το... Και ο άλλος με το
1: Άικος. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
0: Πολύ φίλος μου, να ξέρεις. Ρε το Ματσάρη. Να δούμε, θα βγάλει παρέλες ο Ματσάρη.
1: Εγώ έδωσα στοίχημα να ξέρεις ότι δεν θα έρθει η πέμπτη αγωνιστική στο Χαριλάμ.
0: Κοίτα, εδώ και καιρό, για όσους ξέρουμε, Βασιώτη, ή έχουν μιλήσει με άτομα που έχουν συνεργαστεί μαζί του, διαφαινόταν ότι όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν κάποια στιγμή θα αρχίσουν να φεύγουν ένας-ένας. Δεν το περίμενα τόσο νωρίς. Ναι. Με τον Μπασινά και τον Αμανατίδη. Εγώ λέω ότι θα φτάσει μέχρι Νοέμβριο ο Ματσάρη βαριά. Ναι. Εσύ μέχρι πότε έδωσες?
1: Εγώ έδωσα να μην έρθει στο Χαριλάου. Πέμπτη αγωνιστική παίζουμε. Εγώ έδωσα πέμπτη αγωνιστική, δεν θα έρθει.
0: Πέμπτη αγωνιστική, άρα τέλη Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Α, είσαι ακόμη πιο απεσιόδοξο.
1: Ναι.
0: Μπάμπη στενέ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σίγουρα, κοίτα, ο Τενές θα περάσει από τον πάγκο του Ηρακλή φέτος. Το θέμα είναι σε ποιο σημείο της σεζόν.
1: Έτσι.
0: Ο Άρης είναι επίθεση. Κάνουμε κουβέντα, πηγανέμε και δάτων γιατί δεν έχει προσφέρει και πολλά το μάτς μέχρι στιγμής. Δόνης ένα σουτ χλιαρό με το κακό του πόδι. Γύρισε το κορμί του έξω από την περιοχή στο ημικύκλιο. Δεν προβλημάτισε τον Μπούγκλι. Ο Άρης πιέζει ψηλά. Μακλίν παλιά της Αταλάντα. Ο Νίνκ δεν μπορεί να κλέψει. Θα το κάνει ο Φαμπιάνο. Μπουσαΐντ ξανά Φαμπιάνο. Πάνω τη μεσαία γραμμή. Νίνκ. Φαμπιάνο, Νίνκ. Ο Μωρόν χάνει την μπάλα. Πρέπει ο Μωρόν φέτος να προσπαθήσει πολύ παραπάνω. Ο Ισόα, και για να απαντήσω σε ένα φίλο που μου έστειλε μήνυμα για τον Ηρακλή, ότι ήταν καλή εικόνα του χθες, εγώ δεν μιλάω για τον Ματσάρη ως Ματσάρη. Εγώ μιλάω για τον τρόπο που λειτουργεί με τον Βασιώτη.
1: Ναι, δεν μιλάμε για τον Ματσάρη.
0: Δεν είναι το θέμα Ματσάρη. Ματσάρη είναι έμπειρος προπονητής, έχει γνώσεις, έχει ένα βιογραφικό πολύ σημαντικό. Δεν αποκλείει το δεχόμενο και δεν το δωμάτιο. Ο Ηρακλής δεν ήταν καλός θες. Ο Μονεβασιώτης είναι το θέμα. Δεν είναι ο Ματσάρη και ο κάθε Ματσάρη. Γιατί ο Μονεβασιώτης έτσι λειτουργεί. Είναι αλλοπρόσαλος. Ο Δόνης για τον Μωρόν κόβεται η παλιά. Θα βγει ο Μωρόν τετ' α τετ. Η Αταλάντα. Με τον Ιντέλε. Αρτεσάνη για τα δεξιά. Ωραίο τάκλι του Πασαραφιανού. Φάουλ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Λόβρο Μάικιτς που κάνει δεύτερη προετοιμασία με τον Άρη. Πάντως από τους, τώρα έχει μια αλλαγή για την Αταλάντα, βγαίνει με το 14 ο Γκουερίνι και θα μπει ο, γύρνα Πασάμου να δούμε τον, τη φανέλα σου, γύρνα ψυχούλα μου, γύρνα ρε μη σου πω, με το 24 ο Κόμι, ο Κόμι, σαν τον Άλβαρεν.
1: Ναι.
0: Πάντως, επειδή ανέφερα το Μάικιτς, από το φετινό υλικό όπως είναι τώρα στην Ιταλία, μόνο 7 παίχτες, το γράψαμε και στο γέλο τις προηγούμενες μέρες, ήταν πέρυσι στην προετοιμασία στην Ολλανδία.
1: Να.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα υλικό το οποίο αν εξαιρέσεις 1-2 πρόσωπα, πλέον 3-4, ήταν όλοι πέρυσι στην ομάδα. Αλλά σχεδόν όλοι δεν ήταν στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Θα μου πεις προετοιμασία είναι μόνο η Ολλανδία ή η Ιταλία. Όχι. Η προετοιμασία είναι από τις 6 Ιουλίου φέτος καλή ώρα μέχρι και τις 17-18 Αυγούστου. Προφανώς, αλλά στο βασικό στάδιο πέρυσι, μόνο 7 παίχτες. Ο Φατιγκά, ο Μάικιτς, ο Μουρόν, ο Γιαννιώτας, ο Χαρούπας, ο Φαμπιάνο και αν μου διαβεύει κανένας ακόμα. Γι' αυτό τονίζουμε, το τονίζουμε γιατί έχει σημασία το ότι αυτά τα παιδιά κάνουν φέτος προετοιμασία, όπως ήταν πάρα πολύ σημαντικό να είχαν έρθει όχι 7-8 παίκτες ακόμα, 2-3. Δηλαδή ένα αριστερό μπακ, ένα στόπερ. Εγώ θα σου έλεγα και ένα δεξί μπακ. Και βαθιά παλιά τον Αλφαρέλα μαζεύει ο Πούγκλι. Πούγκα. Πίσω τη μεσαία γραμμή στον άξονα για την Αταλάντα. Είμαστε στο 61ο λεπτό. Το 0-3 από το πρώτο ημίχρονο. Με τα δύο γκολ του Κουαμέ και το γκολ του Ροζράτσιτς. Ο Μπουσαΐντ κλέβει προσωρινά μαζί με ο Πούγκα. Κόμι. Η Σόα. Κόμι και πάλι. Από τα αριστερά η Αταλάντα προσπαθεί να επιτεθεί. Ο Κάμτσης κλείνει πολύ ωραία τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Ζαναμπόνι, και του κάνει και φάουλ. Λίγο πάνω τη μεσαία γραμμή και στον άξονα αυτό το φάουλ για την Αταλάντα.
1: Να θυμίσουμε λίγο και τους χορηγούς συμμετάδοση, Νίκο.
0: Εννοείται. Τους ανθρώπους που είναι μας στηρίζουν για να είμαστε εδώ και να μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες από την προετοιμασία του Άρη, Τσομάκο Τζουέλ, στο Γιώτα Αλεξανδρίδη, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρία Σοκράτης. Χαρούπας. Νίνκ παίρνει την μπάλα από τον Φαμπιάνο. Αλφαρέλα θα χάσει την μπάλα. Ο Ιντέλε. Ο Μωρόν γίνεται το λάθος μέσα στην περιοχή. Αλφαρέλα. Παπασαραφιανός. Ο Μωρόν από τα αριστερά. Θα χάσει την μπάλα. Και τώρα η Αταλάντα. Στον άξονα η μπάλα για τους Ιταλούς. Είναι καμπάνα βαράει. Τι έγινε, λειτουργία έχει. Πλάγια τον Άρη. Φαμπιάνο. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, να ξέρεις. Δεν κουνιέται το μάτς.
1: Αυτή η εντεκάδα των Ιταλών και αυτή είναι τώρα η δεύτερη ουσιαστικά. Έτσι. Και αυτή λογικά έπεσε ο ρυθμός γιατί και οι δύο βάλανε. Εντάξει,
0: ο Άρης άλλαξε όλη την δεκάδα. Και η Αταλάντα άλλαξε όλη την δεκάδα.
1: Ανορθολογική ναι, ναι. Δεκάδα τελείωσε. Ναι. Άρη.
0: Κοίτα, τα πρώτα φιλικά έχουν και τη χρησιμότητα να μοιράσει λίγο χρόνο για να ξεμουδιάσουν και οι παίχτες. Διαλό, για να δούμε διαλό έξω από την περιοχή. Διαλό με το αριστερό. Μωρόν στη γωνία της περιοχής. Πάει μέσα για τον Δόνη. Δεν θα μπορέσει όμως ο Δόνης να πάρει την μπάλα και να απειλήσει. Προέρχεται και η ομάδα από 2 εβδομάδες έντονων προπονήσεων.
1: Βέβαια.
0: Θέλει λίγο τα πόδια να ξεμουδιάσουν τις προπονήσεις. Οπότε είναι μια ευκαιρία παράλληλα να μοιράσει ο Γρηγορίου και τον χρόνο. Να πάρουν τα παιδιά χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι εύκολο το προπόνηση κάθε μέρα. Και ειδικά όταν μιλάμε για πολλές διπλές.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί πέρυσι είναι αλήθεια ότι με τον Ζουνίδη δεν ήταν τόσο βεβαρημένο το πρόγραμμα. Ή τόσο έντονο, για να το πω έτσι.
1: Και επειδή κάποιοι φίλοι ρωτάνε για τον Σανουσί Διαλό, τώρα έτσι όπως πήρε το δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορεί να βγάλει και πολλά συμπεράσματα, έτσι δεν είναι.
0: Όχι μόνο τώρα. Τώρα δεν είναι. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είναι για συμπεράσματα, Δημήτρη.
1: Να.
0: Δεν είναι. Ο Διαλό ήρθε αρχικά για να παίξει αριστερά. Πρέπει να παίξει προφανώς και στις δύο θέσεις στα φτερά της επίθεσης. Ο Γρηγορίου το χρησιμοποιεί δεξιά. Σέντρα του Παπασαραφιανού, από μακρύνη άμυνα της Αταλάντα, τον είχε χρησιμοποιήσει λίγο στο 10. Και τον έχει χρησιμοποιήσει και στα δεξιά πολύ.
1: Ναι.
0: Για να μπαίνει μέσα με ανάποδο πόδι. Γιατί είναι αριστεροπόδαρος. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένας παίκτης στον οποίο ο Ρέγες πιστεύει αρκετά στο ένας εναντίον ενός. Έχει δείξει ροπή προς το ένας εναντίον ενός. Δηλαδή έχει γρήγορα πόδια, καλή τεχνική, χαμηλό κέντρο βάρους. Τώρα έχει την μπάλα. Είναι και αυτός μια επένδυση.
1: Ναι.
0: Low cost. Αν σου βγει, έχεις κέρδος αγωνιστικά και οικονομικά. Αν δεν σου βγει. Όπως είπε και μια ψυχή Δημήτρη μου, καλά να είμαστε, γίνονται αυτά, προχωράμε.
1: Έτσι είναι αυτό.
0: Νίνκ. Φαμπιάνο. Νίνκ και πάλι. Είμαστε στο 74. Το 0-3 παραμένει. Κάμτσης. Αριστερά τον Πασαραφιανό, πάνω στην πλάτια γραμμή. Στο μισό της Αταλάντα. Ο Δόνης πιέζεται, κρατάει. Ωραία συνεργάζεται με τον Πασαραφιανό που κλείνει εσωτερικά. Ο Πασαραφιανός. Παράλληλα για τον Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ προσποιείται κάθετα για τον Αλφαρέλα. Δεν έχει χώρο για το σουτ. Προσπαθεί να περάσει για τον Δόνι. Κλέβουν οι Ιταλοί με τον Πούγκα και φάουλ το οποίο κερδίζει η Αταλάντα. Κόμι. Καμπάνα βαρέα ακόμα. Τι έγινε. Κάνει ακιδία πρέπει να έχει. Λοιπόν. Η Αταλάντα με τον Άγρη να πιέζει ψηλά. Από τα δεξιά με τον Ιντέλε πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μωρόν χαμηλώνει για να πιέσει. Η Σόα. Κόμι. Στο χώρο του κέντρου με το νούμερο 23. Ο Ρουίζ. Πίσω η μπάλα στον Μπούγκλι. Γεμίζει στα αριστερά ο Χαρούπας, δεν μπορεί την κεφαλιά, ο Φαμπιάνο από πίσω ελέγχει, κατεβάζει ο Νίνγκ. Νίνγκ στα δεξιά για τον Διαλό, ωραία ενέργεια και συνεργασία, για να δούμε τον Διαλό που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Διαλό θα χάσει την μπάλα, πιέζει, δεν θα κερδίσει το κόρνερ, ο Πούγκλι απομακρύνει. Ο Μπουσαΐντ προσπαθεί να πάρει μια κεφαλιά. Πού πας για Μπουσαΐντ δηλαδή, τέλος πάντων. Κρέντι για την προσπάθεια. Και κατοχή για την Αταλάντα. Έχει και ένα μπαλκονάκι απέναντι στο κεντρικό κτίριο του προπονητικού που δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω αν είναι κανένας κανασάρι, δεν ξέρω αν είναι. Πίσω η μπάλα στον Κόμι. Νομίζω ότι στο 76 διαδικαστικά είναι τα τελευταία 15 λεπτά. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Η Σόα για τον Κόμι. Και από ό,τι βλέπω είναι και... ενδεχομένως να έχει κάποιος παίξει πρώτης ομάδας εκεί. Που δεν αγωνίζονται σήμερα. Μάικιτς. Φαμπιάνο για τον Μάικιτς. Και αυτός ένα what if της περσινής σεζόν. Αν δεν είχε το πρόβλημα στον νόμο, τι μπορεί να ίσχυε στη θέση του τερματοφύλακα. Όπου βέβαια σταδιακά ο Αθανασιάδης πήρε τη φανέλα του βασικού και τα πήγε εξαιρετικά κιόλας. Αλλά και ο Μάικιτς είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν το έχουμε δει πολύ, αλλά όσοι τον ξέρουν, κάνουν λόγο για ένα καλό τερματοφύλακα. Απλά το θέμα είναι ο ώμος του. Μέχρι στιγμής πάντως δόξα το θέμα το ματιάξουν, μια χαρά είναι. Αλφαρέλα που έχει βγει στα δεξιά. Διαλό. Φαμπιάνο. Μάικιτς. Μάικιτς, ωραία. Σχεδόν πάνω μου ήρθε η μπάλα. Δηλαδή για ένα δευτερόλεπτο πάγω στο αίμα μου. Ευτυχώς σταμάτησα σύρματα.
1: Κατάλαβα.
0: Πάει το λάπτοπ. Πλάω για την Αταλάντα. Ιντέλε, Πούγκα. Ο Κόμι, μια split πάσα που κόβεται από τους αμυντικούς του Άρη, Παπασαραφιανός. Στο 78. Ο Μπουσαΐντ, Διαλό. Κάμπτης. Φαμπιάνο. Από τα δεξιά η μπάλα. Διαλό για τον Γκάμτσι. Παπασαραφιανός. Γκάμτσις και πάλι. Θα δώσει για τον Νίνγκ που χαμήλωσε για να πάρει μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Φαμπιάνο. Ανεβαίνει τα δεξιά ο αρχηγός του Άρη. Ένα γέμισμα, είδε τον Παπασαραφιανό στην απέναντι πλευρά, κατεβάζει στη γωνία της περιοχής. Με παίχτη πάνω του να του αποσπά την κατοχή, ίσως και με φάουλ θα πω εγώ. Ο Ιντέλε που κάνει ωραία ατομική προσπάθεια, τον κυνηγάει ο Δόνης. Δίνει πιο δεξιά. Ο Δόνης θα πιέσει και θα παραχωρήσει το πλάγιο στη μονομαχία που είχε με τον Τσακόλη. Πίσω η μπάλα για την Αταλάντα, πίσω τη μεσαία γραμμή. Από τα αριστερά η Ιταλή σε μια προσπάθεια, η μπάλα κοντράρει. Out για τον Άρη. Ο Μάικς θα δώσει συνέχεια στο 80. Το 0-3 από το πρώτο ημίχρονο. Μπετό θα μείνει. Δεν θα αλλάξει. Αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στα επόμενα 10 λεπτά, ανάθεμα θα κρατήσει οι καθυστερήσεις. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, είναι ένα πρώτο φιλικό που η χρησιμότητα του πρώτου φιλικού είναι το ξεμούδιασμα. Είναι ένα πρώτο φιλικό απέναντι σε μια μίξ ομάδα της Αταλάντα. Είναι ένα πρώτο φιλικό, ωστόσο, στο οποίο ο Άρης έδειξε την ετοιμότητα της εποχής. Γιατί θυμίζω πέρυσι, και επειδή ήσουν και εσύ, το φιλικό με τους Σκοτσέζους στο Σοσίενταμ.
1: Ναι, ναι, καμία σχέση.
0: Που η ομάδα δεν είχε δείξει την εικόνα που έπρεπε. Αντιθέτως τώρα, ένα σουτ περνάει από την μπάλα, διαγώνιο.
1: Παιδιά, αυτά τα παιχνίδια είναι πρώτα για να βγάλουν συμπεράσματα οι προπονητές.
0: Οι προπονητές.
1: Αυτό είναι το πιο. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια.
0: Για τη λειτουργία, όχι για το σκορ.
1: Έτσι, φυσικά.
0: Το σκορ είναι δεύτερο στα φιλικά.
1: Πώς δουλεύει η ομάδα.
0: Αυτό. Ο Γρηγορίου νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια δήλωση μετά το παιχνίδι, θα το δούμε αυτό. Ο Γρηγορίου σίγουρα πρέπει να αισθάνεται ικανοποιημένο από την εικόνα την οποία παρουσίασε η ομάδα για πρώτο φιλικό, με το ότι υπάρχουν υλικό και μετά από πολύ έντονες προπονήσεις που γίνονται όλο αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Ότι βλέπει τις βασικές αρχές να αποτυπώνονται μέσα στο γήπεδο. Ένα φιλικό στο οποίο βέβαια μπορούμε να αξιολογήσουμε κυρίως το πρώτο ημίχρονο και πολύ λιγότερο το δεύτερο. Έτσι όπως το διαχείρισε και ο προπονητής και με τις εντεκάδες τις οποίες παρέταξε. Στο δεύτερο νομίζω πάμε περισσότερο σε ατομικό παρά σε συλλογικό επίπεδο κριτικής. Χαρούπας που έχει έρθει αριστερό μπακ. Δεξιά έχει Παπασαραφιανός, μια εσωτερική αλλαγή, Δόνης από τα αριστερά, με τον Ιντέλε πάνω του, η Σέντρα με τα αριστερό, καλή, κανένας όμως ο πίσω δοκάρι. Ο Πούγκλι έχει την μπάλα. Γεμίζει εκεί που ο Φαμπιάνο θα πάρει εύκολα την κεφαλιά. Έρχεται ο Μπουσαΐντ δεύτερη. Μαζεύει ο Νίνγκ στο χώρο του κέντρου. Πιέζεται, θα τσιμπήσει την μπάλα. Ο Χαρούπας πλάγιο για την Αταλάντα. Εντάξει τώρα για το Χαρούπα, αριστερό μπακ δεν είναι εύκολο. Πάντως όσο δεξί τα πηγαίνει άσχημα. Κάμτσης μια κεφαλιά, δεν κατεβάζει καλά, αλλά με δεύτερη προσπάθεια κλέβε τον αντιπαλό του. Ψύχρεμα ο Κάμτσης, δίνει στο Φαμπιάνο και τώρα ο Χαρούπας. Νίνκ έδωσε τη βοήθεια, έγινε το τριγωνάκι, σπάει το πρέσινγκ του Αταλάντα ο Άρης και τώρα με τον Μπουσαΐ να μοιράζει δεξιά για τον Διαλό. Ωραία ο Διαλό, έχει ωραία έκρηξη στα πρώτα βήματα, έχει ωραία κίνηση. Θα χάσει βέβαια την μπάλα συνέχεια, έκλεισε μέσα, ήταν μόνος του. Ο Πούγκα θα δώσει αριστερά. Στο χώρο του κέντρου μπάλα για την Αταλάντα. Ένα γέμισμα από την πίσω ζώνη, ο Μάικιτς βγαίνει έξω από την περιοχή του και μαζεύει. Είμαστε στο 84 πλέον. Θυμίζω ότι το επόμενο φιλικό είναι την Πέμπτη, 7 ώρα Ιταλίας, 8, όχι 7 ώρα Ελλάδος,
1: 7 ώρα, 6 Ελλάδος.
0: Ώρα Ιταλίας με την Μόντσα, στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα, στο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Και η Μόντσα δεν είναι πολύ μακριά από εδώ. Είναι από το ξενοδοχείο της ομάδας καμιά ώρα περίπου, γιατί είναι μια ώρα, γιατί είναι έξω το Μιλάνο. Είναι κοντά όλα εδώ πέρα. Και για όποιον θέλει να εκδράμει.
1: Απλά δεν είναι χωρίς κόσμο. Πώς να εκδράμει?
0: Όχι, γενικά λέω.
1: Α, γενικά να εκδράμει, ναι, δεν το συζητάμε.
0: Δίνομαι λίγο Χρήστος Γκάλης.
1: Είναι ωραία περιοχή, ναι, έχω πάει.
0: Και πάω στο τουριστικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα κόρνερ, ο Φαμπιάνο, κεφαλιά out. Μετά από ώρα είχαμε φάση για τον Άρη. Από το κόρνερ του Μπουσαΐντα τα δεξιά και την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Για όποιον θέλει να εκδράμει εδώ πέρα πάνω σου λέω. Δεν είναι τόσο δημοφιλής η περιοχή όσο είναι η Νότια Ιταλία. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει πολύ τουρισμό. Εμείς που προλάβαμε να πάμε, Δημήτρη μου, έτσι, σε ένα-δυο μέρη να δούμε.
1: Μα κάνετε τον τουρισμό σας, τον κάνατε εκεί πέρα. Μπράβο, μπράβο.
0: Λίγο Μπρέσια, λίγο Κόμο χθες. Εντάξει,
1: μπράβο,
0: πήγαμε.
1: Παιδιά, μπράβο, μπράβο.
0: Πήγαμε λίγο να δούμε.
1: Καλά κάνατε.
0: Έχει πολύ κόσμο και πολύ τουρισμό. Και είναι, το καλό είναι ότι είναι όλα κοντά. Δηλαδή, νοικιάζει ένα μάξι και μπορείς να μετακινήσεις και να δεις πάρα πολλά μέρη. Χωρίς να καλύψεις απόσταση πάνω από 2 ώρες, όπως σου λέω βαριά. Η Αταλάντα τα δεξιά. Μια κάθετη πάσα, επικίνδυνα η Ιταλία μες στην περιοχή τώρα. Περνάει η μπάλα, το σουτ στα σώματα κόρνερ. Από την προσπάθεια του Ζαναμπόνι, Εμμανουέλε Ζαναμπόνι. Σοχαρού έπρεπε να βρει την μπάλα και κατέληξε κόρνερ από τα δεξιά. Στο 86. Εκτελείται το κόρνερ, πρώτο δοκάρι, απομακρύνει την μπάλα. Ένα σουτ από τον Μπούγκα, η μπάλα έφυγε, ελπίζω όχι πάνω στο αυτοκίνητό μας, γιατί πήγε στο πάρκινγκ. Πω... Συμφορά. Λοιπόν, σηκώθηκαν και άλλοι συνάδελφοι με το άγχος για το αυτοκίνητο. Πάει τα μάξι. Πάει τα μάξι. Πω, ρε Μπούγκα, θα μας κάψεις. Μάικιτς στο ελεύθερο. Και ενώ θυμίζουμε ότι μαζί μας, η χορηγή μας, για την παρουσία μας εδώ πέρα στην Ιταλία αυτές τις ημέρες, στο Μάκο Τζουέλ, στο Γιώτα Αλεξανδρίδης, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρία Σοκράτης. Πλάβη για τον Άρη τα δεξιά, σε αυτά τα τελευταία λεπτά, εδώ πέρα στο προπονητικό της Αταλάντα, στον Πέργαμο, λίγο έξω τον Πέργαμο. Ο Διαλό, ο Πασαραφιανός, πάει να συνεργαστεί με τον Διαλό, πλάγιο για τον Άρη τα δεξιά, πάνω τη μεσαία γραμμή, διαμαρτύρονται του Άρη γιατί το έδωσε ο βοηθός στην Αταλάντα. Yeah. Από τα δεξιά πάλι η Αταλάντα, που αρχίζει να φαίνεται λίγο παραπάνω να είναι πιο δραστήρια στα τελευταία 10 λεπτά. Μια σέντρα, κοντράρι πάνω στον Χαρούπα. Ο Μάικιτς μαζεύει. Διαλό. Διαλό από τα δεξιά, περνάει τη μεσαία γραμμή. Διαλό ζυγίζει επιλογές του. Δίνει στον Ινγκ. Το ήρθε από πίσω. Σηκώνει για το Χαρούπα αριστερά. Δεν ήταν καλή μεταβίβαση του Νίνγκ. Ο Χάρκος όλα αυτά κατεβάζει. Παίζει την κοντινή πάσα στον Μπουσαΐτ που θα χάσει. Ο Κάμτσης σώζει, γιατί θα βγαίνανε οι Ιταλοί με αριθμητικό πλεονέκτημα στο transition. Μπουσαΐτ, Αλφαρέλα, δεξιά για τον Παπασαραφιανό. Μπουσαΐτ, ο Αλφαρέλα εσωτερικά για τον Μπουσαΐτ. Πατάει ωραία τον Αλφαρέλα, αλλά κλέβουν οι Ιταλοί. Και τώρα θα βγουν στην αντεπίθεση. Κόβει ο Φαμπιάνο. Και προλαβαίνει, όχι, πλάγιο. Για την Αταλάντα από τα αριστερά. Είμαστε στο 89. Δεν νομίζω να τις καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο μήχρονο μας κούρασε λίγο όλους.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Το πρώτο ήταν τελείως διαφορετικό. Καμία σχέση. Και για τις δύο ομάδες ήταν διαφορετικό. Έτσι, γιατί μπορεί η Αταλάντα να μην προσκόλασε το πρώτο μήχρονο, αλλά έκανε πράγματα.
0: Πάλι η Αταλάντα τα αριστερά. Ο Μωρόν δεν μπορεί να κατεβάσει. Ο Κάμτσης πάλι κόβει μια πάσα. Πάλι κατοχή για την Αταλάντα τα δεξιά. Μια σέντρα του Ιντέλε. Ο Πασαραφιανός με το κεφάλι σε πλάγια την Αταλάντα από τα αριστερά. Έχουμε πιάσει τα 90, οπότε νομίζω ότι που να τελειώνουμε. Ο Άρης θα κερδίσει. Ο Άρης θα ξεκινήσει τα φιλικά του. Και η άβρα της νίκης είναι σημαντική. Να την κρατήσουμε κι αυτήν.
1: Αλήθεια.
0: Παίζει ρόλο στην ψυχολογία του αθλητή, πάντα παίζει. Με θετικά στοιχεία, με ένα πρώτο ημίχρονο που προσφέρεται κυρίως για να κάνουμε κουβέντα και όχι τόσο το δεύτερο. Και με τους παίκτες να ξεφεύγουν λίγο από αυτό το πλαίσιο των εντατικών προπονήσεων όλο αυτό το διάστημα. Έχοντας ένα πολύ πιο δυνατό τεστ την Πέμπτη. 7 η ώρα Ελλάδος απέναντι στη Μόντσα. Ο Νίνγκ παραχωρεί ένα κόρνερ, αλλά δεν θα εκτελεστεί. Τελευταίο σφύριγμα. Αταλάντα Άρης 0-3. Ο Κουαμέ στο 5 από ωραίο σπάσιμο του Καντεβέρε το 0-1. Ο Ράτσιτς στο 35 το 0-2 με βολίδα έξω την περιοχή, πάλι από πάσα του Τίνο Καντεβέρε. Και στο 45 το 0-3 από το σλάλομ του Γιαννιώτα, που έσπασε την κατάλληλη στιγμή στον Κουαμέ, πέρασε και τον τροτοφύλακα και έκανε το 0-3. Σε μετά ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο είχαμε πολλές αλλαγές, μια διαφορετική εντεκάδα εντελώς και για τις δύο ομάδες, δεν προσφέρεται για συμπεράσματα. Ο Άρης ξεκινάει με το δεξί τα φιλικά του και πλέον στρέφει την προσοχή του στο πολύ δυνατό τεστ της Πέμπτης με τη Μόντσα, το οποίο θα ολοκληρώσει και την παρουσία του πέρα στην Ιταλία. Αυτά για την ώρα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να πάμε λίγο έξω τα αποδυτήρια για να δούμε αν θα υπάρχουν δηλώσεις είτε από τον Γρηγορίου είτε από κάποιο παίκτη της ομάδος.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά. Φυσικά κλείνοντας τη μετάδοση εδώ από τον Πέργαμο, λίγο έξω από τον Πέργαμο, στο προπονητικό κέντρο της Αταλάντα, τους χορηγούς μας, Τσομάκο Jewels, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα Πετσαρία Σοκράτης. Δημήτρη.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο με τον Νίκο για το ρεπορτάζ, ό,τι έχει από την. Να μας το μεταφέρει από την Ιταλία και κάποια δήλωση τώρα, αν κάνει κάποιος σε κάποια δήλωση θα τον ακούσουμε. Όπως το ακούσαμε παιδιά στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης αλλά και η Αταλάντα έπαιξαν με τις πιο κανονικές τους ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετές οι αλλαγές, ο Άρης έπαιξε και με ειδικής κατάστασης. Στο πρώτο ημίχρονο όλοι οι παίκτες πέραν του Γένσεν παίξαν στις θέσεις τους. Να ξέπαιξε ο Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε. Δεν νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό να παίξει δεύτερος επιθετικός, ξέρω εγώ, από το να παίξει επιθετικός. Μόνο σου φορ. Είναι σχεδόν το ίδιο. Δηλαδή έπαιξαν όλοι στις θέσεις του. Δεύτερο ημίχρονο είχε ακραία μπακ δύο πιτσιρικάδες. Στα χαφ τον Μπουσαίντ που δεν είναι χαφ, δηλαδή έπαιξε με Νίκ και Μπουσαίντ στα χαφ που ένας είναι οκταροδεκάρι και ο άλλος είναι εξτρέμ. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο να μπορέσεις έτσι να βγάλεις αυτό το οποίο θέλεις. Γενικότερα, ό,τι συμπεράσματα βγάλαμε, μάλλον τα περισσότερα συμπεράσματα που βγάλαμε ήταν από το πρώτο ημίχρονο, από την εικόνα της ομάδας απέναντι στην Αταλάντα K23. Με μίξη με κάποιους παίκτες από την πρώτη ομάδα, όπως μας είχαν ενημερώσει από την πρώτη στιγμή. Ο Άρης την πήρε την νίκη. Στην ΚΑΠΑ, παίζει στην ΓΑΜΑ Εθνική, παιδιά. Η K23 της Αταλάντα παίζει στην ΓΑΜΑ Εθνική του Ιταλικού Πρωταθλήματος, δεύτερη κατηγορία δηλαδή του Ιταλικού Πρωταθλήματος, σε μία από τις κατηγορίες. Νομίζω μαζί ένα από τους ομίλους, νομίζω στον τρίτο όμιλο από τους τέσσερις οι οποίοι υπάρχουν στην τρίτη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή αυτό που ήθελε να δει ο προπονητής από την ομάδα για το πώς λειτουργεί το είδε στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο, ξαναλέω, δεν προσφέρεται για ιδιαίτερα συμπεράσματα. Το καταλάβαμε και από τη μετάδοση του Νίκου, γιατί δεν έχουμε εικόνα μέσα στο παιχνίδι, δεν το βλέπουμε το παιχνίδι. Το καταλάβαμε και από τη μετάδοση του Νίκου ότι δεν έγιναν ιδιαίτερα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Νομίζω ότι ο Άρης έχει δρόμο, πολύ δρόμο. Έτσι. Πολύ δρόμο μπροστά του για να δει τι μπορεί να πετύχει, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει τη φετινή σεζόν. Και το βασικό, ο Άρης πρέπει να κάνει τις κινήσεις του, πρέπει να κάνει τις μεταγραφές. Καίγεται για κάποιους παίκτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καίγεται να βρει κάποιους ποδοσφαιριστές για να του δώσουν έτσι αυτό το οποίο χρειάζεται στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο της άμυνας, στο δεξί άκρο της άμυνας και μπροστά ένα δεκάρι, αν μπορεί να πάρει, δηλαδή μπορεί να παίξουν κάποιοι παίκτες μπροστά, αλλά το βασικό είναι να πάρει ένα δεκάρι, είναι σημαντικό να το κάνει. Έτσι, είναι σημαντικό να το κάνει. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε. Η ομάδα θέλει ενίσχυση μπροστά, έχει παίκτες, μπορεί να κάνει και αλχημίες μεσαγωγικά μπροστά. Δηλαδή μπορεί να κάνει να βάλει ένα παίκτη, τον Καντεβέρα, ας πούμε, τον Κουαμέ να παίξει πίσω από τον επιθετικό, να παίξει ο Αλφαρέλα αριστερά. Μπορεί και ο Κουαμέ να παίξει στο πλάι. Έχει επιλογές εκεί. Στα χαφ, σκεφτείτε ότι σήμερα δεν έπαιξε παιδιά ούτε ο Μπασίρου, ούτε ο Χόγκλα, ούτε ο Γαλανόπουλος. Δηλαδή έχει άλλους τρεις παίκτες στα χαφ που είναι οι δύο βασικοί, έτσι, από αυτούς που θεωρούνται στο βασικό rotation της ομάδας. Και ο Γαλανόπουλος, ένας παίκτης ο οποίος έχει την εμπειρία, ναι, φαινόταν να μην υπολογίζεται, έμεινε στην ομάδα, είναι εκεί. Δεν έπαιξε παιδιά γιατί επέστρεψε χθες ο Γαλανόπουλος. Ο Μπασίρου έκρινε ο προπονητής ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα να παίξει. Λογικά με τη Μόντσα θα το δούμε και αυτόν και τον Γαλανόπουλο. Ενώ ο Παλάσιος έφτασε χθες στην Ιταλία. Έκανε χθες μια ατομική προπόνηση το απόγευμα μαζί με τον Μπασίρου και τον Γαλανόπουλο. Τώρα την Πέμπτη παίζουμε τη Μόντσα. Έχει προπόνηση αύριο, μία, δύο, τρεις μέρες. Με τη Μόντσα πιθανόν να τον δούμε και τον Παλάσιος να αγωνίζεται. Αλλά ξαναλέω, μπροστά η ομάδα έχει παίκτες. Πίσω κι εγώ είμαστε. Χάλασε και η περίπτωση του Γιούρισιτς. Έγινε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Γιατί έχοντας πάρει το Γιούρισιτς, είχες τουλάχιστον ένα αριστερό μπακ να πατήσεις μέχρι να έρθει το άλλο αριστερό μπακ το οποίο θα έπαιρνες. Τώρα όμως πάλι πήγες στο μηδέν. Πάλι πήγες στο χωρίς αριστερό μπακ και πρέπει να πάρουμε παίκτες. Και εγώ είμαστε. Ναι, ο Ματάρ Τιάμ, ο Κάμτσης, ο Αντωνιάδης είναι παιδιά τα οποία έχουν ένα αλφα ταλέντο και πρέπει να δουλευτούν, αλλά δεν είναι έτοιμοι να σηκώσουν αυτή τη στιγμή το βάρος. Θες δύο κεντρικούς αμυντικούς. Θες έναν, συγγνώμη, δύο αριστερούς μπακ, ένα δεξί μπακ και από εκεί πέρα θα δεις αν θα πάρεις έναν τερματοφύλακα και ένα δεκάρι, το δεκάρι πιο απαραίτητο για μένα και ο τερματοφύλακας να το δεις αν έχεις δύο τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή. Δύο κανονικούς τερματοφύλακες έχεις. Άσχετα αν μας αρέσουν ή όχι. Άσχετα αν είναι καλοί ή κακοί ή οτιδήποτε άλλο. Μου στείλει εδώ ο φίλος μου Ανδρέας, προχθές η Μόντσα έπαιξε, κέρδισε 2-0, συγγνώμη, την Γαλατά Σαράι. Μάλιστα. Εντάξει, Μόντσα είναι παιδιά μια ομάδα κανονική της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος. Με αυτή θα αγωνιστούμε. Εγώ ξαναλέω, αυτούς τους παίκτες πρέπει να πάρουμε. Η ομάδα τους χρειάζεται. Είναι σήμερα 26 Ιουλίου. Έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο στο οποίο ο Άρης πρέπει να κάνει αυτές τις μεταγραφές. 17, 18 ή 19 Αυγούστου ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Παίζοντας το κύπελλο Ελλάδος, χωρίς να ξέρουμε ακόμα πού θα παίξουμε το κύπελλο Ελλάδος. Γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα. Πού θα παίξουμε το κύπελλο Ελλάδος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της ομάδας του Άρη με την Αταλάντα K23. 0-3 η νίκη για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με την Ιταλία και τον Νίκο Παπαδόπουλο για να μας δώσει και αυτός έτσι τις υπόλοιπες πληροφορίες και το υπόλοιπο ρεπορτάζ, να μας δώσει έτσι και τα... και τις δηλώσεις. Να δούμε τώρα ποιος παίκτης θα κάνει δηλώσεις από τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Ο Αντωνιάδης, αν θα κάνει συμβόλαιο, θα πάρουμε πάλι, λέει, κάποιον. Τώρα τα υπόλοιπα, οι χαρακτηρισμοί δεν χρειάζονται, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο ο Αντωνιάδης. Είναι ένας από τους παίκτες, τους πιτσιρικάδες, ένας μόνο που δεν έχει συμβόλαιο. Οι υπόλοιποι έχουν, και ο Κάμψης έχει, και ο Χαρούπας και ο Πασαραφιανός έχουν συμβόλαιο κανονικά με την ομάδα. Ο Κάμψης δεν έχει. Συγγνώμη, ο Αντωνιάδης δεν έχει. Εγώ λέω ότι είναι πιθανόν ένας από αυτούς που θα υπογράψει συμβόλαιο να είναι ο Αντωνιάδης. Περιμένω να το δω. Τους υπόλοιπους δεν τους πήρε καν μαζί του. Δηλαδή τον Σιταρά ή τον Καραμανλή δεν τους πήρε μαζί του, οπότε μόνο για τον Αντωνιάδη ισχύει αυτό. Ο Γέλο λέει δύο στόπερ, ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί, ένα εξτρέμ και δεκάρι. Ένα αριστερό μπακ λες και να μείνει δεύτερο ο Αντωνιάδης. Οκ. Okay. Υπάρχει ο Κέρκες, ο οποίος δεν έπαιξε σήμερα γιατί έχει ένα πρόβλημα. Κάτι τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες μέρες και έχασε τις προπονήσεις. Θα παίζει και ο Κέρκες, αν ήταν διαθέσιμος δηλαδή στη σημερινή αναμέτρηση. Όχι ότι κάτι κάνει την διαφορά τεράστια, αλλά θα ήταν ένας ακόμη παίκτης ο οποίος θα αγωνιζόταν στο σημερινό παιχνίδι για την ομάδα. Αν δεν μπουν οι νέοι, λέει, Πέμπτη θα βγούμε χαλάρα, πότε θα αγωνιστούν. Okay. Το δέχομαι. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς όμως, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Μαζί με τον Φαμπιάνο δηλαδή και τους πιτσιρικάδες, τον Ματάρ και τον Γκάμψη. Και τα υπόλοιπα όπως τα αναφέραμε και πριν. Λοιπόν, θα το σκεφτώ, Νίκο, αυτό που θέλεις. Με 4-5 μεταγραφές λέει είμαστε καλά, το θεωρώ ορθολογικό. Και το βασικό εξτρέμα αριστερά, παιδιά, δεν ξέρω τώρα αυτό με το βασικό εξτρέμα αριστερά. Σκεφτείτε λίγο αυτή τη στιγμή, έχουμε στα εξτρέμα αρκετούς παίκτες. Δεν ξέρω τώρα, να πάρουμε και αριστερό εξτρέμ. Σήμερα βάλει το Γιαννιώτα βασικό. Μετά έβαλε το Δόνι και ο Μπουσαρέτη παίζει αριστερό εξτρέμ κανονικά. Εφόσον θα μείνει, δεν ξέρω. Σας είπα και πριν για τα φιλικά παιχνίδια, αν θα μεταδοθούν. Σας το εξήγησα. Ένα αριστερό μπακ, το είπα. Τα φιλικά παιχνίδια, αν θα μεταδοθούν. Το σημερινό και η Αταλάντα δεν ήθελε να μεταδοθεί. Οπότε δεν υπήρχε εικόνα γενικά. Όσο για τα παιχνίδια με την. Για το παιχνίδι με την Μόντσα και αυτό με την Νάπολη. Είναι ανοιχτό ακόμη να μεταδοθούν. Δηλαδή, αν υπάρχει τηλεοπτική εικόνα από την Ιταλία, από τους Ιταλούς, είναι πιθανόν να μεταδοθούν αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό. Ο Χρήστος λέει: χαρά στο κουράγιο σου, λέει. Κερδίζαμε. Λέγανε διάφορα, λέει. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Τα είπα και την Παρασκευή. Τώρα δεν θέλω να επανέρχομαι. Τα είπα και την Παρασκευή. Έχουμε μία αρρώστια. Κάπου υπάρχει μία αρρώστια. Κάπου υπάρχει μία τρέλα. Κανείς δεν είπε ότι επειδή κερδίσαμε την ομάδα ξαφνικά γίναμε κάτι άλλο από αυτό που ήμασταν. Κανείς δεν το είπε. Αυτή τη στιγμή για το κύπελο, εδώ που μου λέει ένας φίλος, ο Ιωάννης θυμίσου, λέει, στο κύπελο χρειαζόμαστε δύο νέους. Συμφωνώ και νομίζω ότι φαβορή μέσα εισαγωγικά αυτή τη στιγμή είναι ο Αντωνιάδης, λέω, ο Βοριαζίδης σίγουρα για να παίξει και ο δεύτερος ή ο Αντωνιάδης ή ο Κάμψης. Τον Γκάμψη τον έβαλε δίπλα στον Φαμπιάνο. Αυτό κάτι μου λέει. Τον έβαλε δίπλα στον μοναδικό ουσιαστικά έμπειρο κεντρικό αμυντικό που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα. Δεν έχει άλλον. Έτσι, δεν έχει άλλον. Έναν έχει. 0-3 το παιχνίδι έλεξε για κάποιους φίλους που ρωτούν τώρα. 0-3 επικράτησε ο Άρης της Αταλάντα K23. Ο Κουαμέ στο 5 το 0-1 από ασίστ του Καντεβέρε. Στο 35 με βολίδα του Ράτσι, ουτάρα του Ράτσι έξω την περιοχή το 0-2. Στο 45 το 0-3 για τον Άρη με κούρσα του Γιαννιώτα, ασίστ για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ πλάσαρε σωστά, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. 0-3. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έγιναν πράγματα. Στο πρώτο έχασε και πέναλτι η Αταλάντα στο 40. Με την μπάλα να πηγαίνει στο κάθετο δοκάρι του Διούδη και να μην μειώνει σε εκείνο το σημείο. Αν το έβαζε τον γκολ, θα μείωνε σε 1-2. Δεύτερο ημίχρονο δεν είχε ιδιαίτερα πράγματα γιατί ήταν μια αναμέτρηση που είχε πολλές αλλαγές και από τον Άρη και από τους Ιταλούς. Ανορθολογικό το σχήμα του Άρη με αρκετούς παίκτες να παίζουν σε άλλες θέσεις από τις κανονικές τους και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερα για τον τρόπο που λειτουργήσε η ομάδα και δεν είχε κάποιες ιδιαίτερες φάσεις, κάποιες ιδιαίτερες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
Ο Αλέξανδρος. Γιατί δεν λέμε λέει, ότι παίζουμε την Αταλάντα K23. Μάλλον γιατί είσαι κουφός, μάλλον. Μόλις ξεκουφαθείς, ενημέρωσέ μας. Ο Λευτέρης. Αν δεν υπάρχουν, λέει, στο τέλος εικόνες, φωτό, στιγμιότυπα από τον αγώνα. Στιγμιότυπα από τον αγώνα δεν ξέρω, παιδιά. Φωτό υπάρχουν ήδη και θα υπάρχουν κι άλλες. Ο Μπάμπης. Αν βγήκαν βίντεο τα γκολ ή απαγορεύεται και αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν υπάρχουν βίντεο τα γκολ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τραβούσε βίντεο, παιδιά. Ο Νίκος έκανε μετάδοση στο ραδιόφωνο. Δεν θα μπορούσε να διαβάζει. Έτσι. Έκανε μετάδοση στο ραδιόφωνο. Όχι, ο Παλάσιος δεν παίζει μόνο δεξιά, Ηλία μου. Ο Παλάσιος παίζει και αριστερά. Δεν είναι το καλύτερό του. Παίζει και αριστερά. Δεξί εξτρέμ είναι βασικά. Αλλά παίζει και αριστερά. Ναι, υπάρχει μια, και μια τέτοια επιλογή. Να πάει ο Γκαρέ στο 10 και ο Γκαρέ σήμερα παίξει κανονικά δεξιά. Δεν έπαιξε το 10 ο Γκαρέ σήμερα. Γκαρέ παίξει κανονικά δεξιά, αριστερά παίξει ο Γιαννιώτας και ο Κουαμέ παίξει πίσω από τον Καντεβέρε. Στην δεκάδα που κατέβασε αρχικά ο προπονητής, έτσι. Ο Γιώργος από το Λιτόχωρο. Καλό το πρώτο ημίχρονο, λέει. Ισχύει. Να συνεχίσουμε έτσι. Δεν συνεχίσαμε έτσι. Είπαμε και λόγω των αλλαγών και λόγω των πολλών διαφοροποιήσεων. 5 στη 1 μεταγραφές θες, λέει. 2 αριστερά μπακ, 2 στόπερ, 1 δεξί μπακ και αν προκύψει ένα δεκάρι, λέει ο Μάστρο. Με τον Μποτ θέλει να παίξουμε ο Νίκος στο κύπελο. Αυτό λέμε τους δύο νέους στο κύπελο. Έγινε φωτογραφικά από τους διπλανούς, λέει. Από τον πρόεδρο που ήταν στους διπλανούς. Αυτό για τον Αντωνιάδη λέει, το λέω γιατί λέγεται συνέχεια ότι χρειαζόμαστε δύο αριστερά μπακ. Δηλαδή, ποια λογική μπορεί να υπάρξει στην επιλογή να πάρουμε κάποιον αναπληρωματικό αριστερό μπακ. Να σου πω κάτι, Αλέξη.

στο κέντρο της άμυνας πλέον. Γιατί στα χαφ έχουμε αρκετούς παίκτες. Δηλαδή, όταν στα χαφ έχουμε τον Ράτσι, τον Μπασίρου, τον Χόγκλα, τον Γαλανόπουλο, τον Βοριαζίδη, τον Νίνγκ, τον Χαρούπα, τον Πασαραφιάνο, γιατί όλοι αυτοί είναι χαφ. Έχουμε 8 παίκτες εκεί. Μήπως ο Γένσεν τον υπολογίζει για το κέντρο της άμυνας. Και τι θα σημαίνει αυτό, ότι θα πάρει έναν μόνο κεντρικό αμυντικό. Εγώ λέω όχι, πρέπει να πάρει δύο. Διούδης ή Μάκητς βασικός. Διούδης βλέπω στην αρχή. Στην αρχή έτσι. Δεν ξέρω πού θα πάει. Στην αρχή βλέπω Διούδης. Μετά δεν ξέρω ποια θα είναι η επιλογή. Στην αρχή πάντως νομίζω ότι ο Διούδης ήταν αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει βασικός. Πιο ακριβώς και όσο αποφέρει, λέει στην ομάδα ακόμη χειρότερη επενθύμηση ότι υπάρχει, λέει ο Κέρκεζ. Η ομάδα δείχνει να κόπτεται να μην προωθηθούν οι μικροί της, λέει ο Αλέξης. Αλέξη, εμένα δεν με χαλάει να πάρουμε ένα αριστερό μπακ. Καθόλου δεν με χαλάει να πάρουμε ένα αριστερό μπακ. Να ξέρουμε όμως τι λέμε. Μην έρθει η ώρα και τραυματιστεί αυτό το βασικό αριστερό μπακ και λέμε, α, δεν έχουμε, ποιο θα παίξει, τι γίνεται, καήκαμε, καταστραφήκαμε. Έτσι, να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Εγώ γι' αυτό το λέω. Γιατί εσείς οι ίδιοι που λέτε να μην πάρουμε. Πόσο λένε, άλλο αριστερό μπακ και να παίξει ο Αντωνιάδης. Αν τραυματιστεί ο βασικός αριστερός μπακ που θα έχουμε και μπει να παίξει ο Αντωνιάδης και δεν τα πάει καλά, θα πυροβολείτε και θα λέτε καλά, δεν πήραμε δεύτερο εμπειρο παίκτη. Με τους πιτσιρικάδες πρέπει να προχωρήσουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι θα τα λέτε. Οπότε αφήστε το λίγο. Είδα λέει χθες το Σιώπη στο Village, λέει ο φίλος μάλιστα. Okay. Ο Ματάρ, παιδιά, έχει τρομερά προσόντα. Τώρα από όσο ακούσαμε και από τον Νίκο. Το παιδί έχει τρομερά προσόντα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, δεν ξέρω τι μπορεί να βγάλει μέσα στο γήπεδο, δεν ξέρω τι μπορεί να δείξει γενικότερα. Πάντως έχει τρομερά προσόντα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, ό,τι άλλο και να μην βλέπεις από τον Τιάμ Ματάρ, βλέπεις τα τρομερά του προσόντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, αυτά τα προσόντα, τι μπορούν να βγάλουν στο γήπεδο, τι μπορούν να κάνουν, αν μπορούν να. Okay, είναι άλλη κουβέντα. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Θέλει δουλειά, να δουλέψει μαζί του. Εγώ βλέπω ότι ασχολούνται πολύ μαζί του. Είχα δει μια προπόνηση εγώ στην Πτολεμαϊδα που είχα πάει. Είχα δει να ασχολούνται πολύ μαζί του. Πάρα πολύ. Και οι συμπαίκτες του δηλαδή, και ο ίδιος και οι υπόλοιποι και το τεχνικό team είχαν πολύ ενασχόληση μαζί του. Γιατί βλέπουν ότι έχει. Αυτά τα προσόντα τα οποία μπορεί να βγάλει μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, περιμένω να κάνουμε πάλι σύνδεση με την Ιταλία και τον Νίκο. Ο Κυριάκος λέει, με Γένσεν λέει, center back δεν έφαγες γκολ, είναι θετικό. Okay. Εντάξει, κάνει και χαμένο πέναντι, έτσι. Ο Ηρακλής, για το φίλο Πρωτάλληλα, αν θα γίνει ανακοίνωση για τον μπάσκετ, μόνο Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλος δεν έμειναν να ανακοινωθούν. Ναι. Και υπολογίζονται κανονικά που λένε συμποχωρήσεις, ναι. Okay, θα πω στον Νίκο να μας πει ακριβώς για τους μικρούς που θέλει η Ηρακλή μου. Τι είδα από τον κάθε ένα από τους μικρούς. Ο Γαλανόπουλος είναι στην Ιταλία κανονικά, παιδιά. Ήταν στην αποστολή ο Γαλανόπουλος κανονικά. Απλά δεν αγωνίστηκε. Γαλανόπουλος, Μπασίρου, Παλάσιος, Κέρκεζ ήταν στην αποστολή για διαφορετικούς λόγους. Ο καθένας από αυτούς δεν αγωνίστηκε. Άλλοι τέσσερις δηλαδή ήταν. Ο Γαλανόπουλος δεν έπαιξε γιατί πήγε χθες στην Ιταλία. Δεν ήταν στις προπονήσεις τελευταίες λόγω του ότι έγινε και πάλι πατέρας. Ο Παλάσιος χθες. Έκανε ουσιαστικά την πρώτη του ατομική προπόνηση με την ομάδα. Χθες έκανε λοιπόν την πρώτη του ατομική προπόνηση με την ομάδα ο Παλάσιος. Και ο Μπασίρου πήγε στην Ιταλία την Τετάρτη, έκανε κάποιες προπονήσεις, αλλά κρίθηκε ότι δεν ήταν έτοιμος να παίξει. Με τη Μόντσα τον Μπασίρου θα το δούμε σίγουρα. Πιθανότητα θα δούμε και τον. Πέραν από τον Μπασίρου, πιθανότητα θα δούμε και τον Γαλανόπουλο. Για τον Παλάσιος θα δούμε. Έτσι, για τον Παλάσιο θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής του, αν θα κρίνει ότι είναι έτοιμος για να τον βάλει να παίξει. Ο Χρήστος λέει, καλή αγωνιστική περίοδο να έχουμε, μακάρι να πάνε όλα καλά φέτος και να δούμε έναν Άρη όπως τον έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, καλή συνέχεια. Ο Γιώργος, μπράβο στα παλικάρια της Ελλάδας που πήραν το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο Waterpolo, όντως πρώτο χρυσό μετάλλιο. Ο Φράγκο, χθες ήταν στη λίμνη Κόμο ο Παπαδόπουλος, μάλιστα. Ο Φώτης, άρα πριν το μάτσο πρωταθλήματος έχουμε κύπελο. Ναι, Φώτη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει βγάλει η ΕΠΟ, έχουμε κύπελο. Ο Άλεξ λέει, μην τα λες λέει αυτά. Από το να βρίζω λέει εκτός αυτού Φρίντε και Κέρκες, προτιμάω να σκεφτώ πως θα βελτιωθεί ο Αντωνιάδης. Μαζί σου, εγώ ξέρω ότι είμαι μαζί σου 100%. Θυμάσαι, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Πάρε ένα.

αριστερό μπακ, παρά ένα ακόμα δεξί που να μπορεί να παίξει αριστερά όπως παίζει και ο Φαντιγκά αριστερά. Να είσαι καλυμμένος δηλαδή και από αυτή την άποψη αν χρειαστεί. Και έχει τον Αντωνιάδη τέταρτο ακραίο αμυντικό. Όπως και τον Ματάρ, ξέρω και τον Κάμψη, τέταρτο πέμπτο κεντρικού αμυντικού. Δεν είναι παράλογο να το κάνεις έτσι. Καθόλου παράλογο δεν είναι. Αλλά κάν το έτσι. Κάν το έτσι. Μην ψάχνεις κάτι άλλο. Να και ένας και ένα πουλί πετούμενο. Είδα ανοιχτό το παράθυρο και μπήκε. Κάτσε να κλείσουμε το παράθυρο. Μην χτυπήσει το τζάμι και το σπάσει μόνο. Επιστρέφει στο εκεί που πρέπει. Τον Αντωνιάδη τον είδα λέει στο τελικό κυπέλλου K19 και μου άρεσε πολύ αυτό ο σιταράς και κανείς άλλος και στις δύο μεριές του κυπέδου και ενώ είχε αρκετή δουλειά πίσω. Συμφωνώ πάρα πολύ επειδή τον είδα και στον ημιτελικό εγώ τον Αντωνιάδη και στον τελικό. Ήμουν παρόν στο Αγρίνιο και το είχα δει το παιχνίδι. Πάρα πολύ καλός ο Αντωνιάδης. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, θέλει δουλειά. Λοιπόν. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με τον Νίκο. Ο Αλέξανδρος λέει: είμαστε έτοιμοι, ας ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είμαστε πλήρες. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ο Ιωάννης λέει: δύο center back, συγγνώμη. Ένα αριστερό back, ένα δεξί back που να μοιράζεται θέση με Φαντιγκά, ο οποίος μπορεί να παίξει και αριστερά. Ένα αριστερό extreme βασικό, Μάνου, διώξε Γαλανόπουλο. Τα διώξε άστα, τα διώξε δεν είναι εύκολα. Ιωάννη, άσε με το μυαλό σου τώρα και φέρει σιώπη. Και θα δούμε αν γίνονται λέει, τα βασικά καλή μπάλα. Αν βάλει παλάτι αριστερά, τον έσβησε. Συμφωνώ, δεξιά είναι η βασική του θέση. Ο Παναγιώτης λέει ότι δεν έχει εμπειρία ο Αντωνιάδης και ο κάθε Αντωνιάδης, αλλά αν δεν μπουν να παίξουν, δεν θα αποκτήσουν ποτέ εμπειρία και θα κάνουν και αυτά τα παιδιά δυστυχώς. Παναγιώτη, για μένα αυτά τα παιδιά έπρεπε να ψάχνεις και να βρίσκεις, να έχεις διάβλους επικοινωνίας με άλλες ομάδες και να τους δίνεις ένα-δύο χρόνια να παίξουν ακόμα και σαν δανεικοί, αν δεν είναι ακόμα έτοιμοι 100% να παίξουν σε σένα. Εμείς τι κάνουμε, κάποιους επαγγελματίες. Δεν μπορούν να μπουν στην πρώτη ομάδα γιατί ο Άρης έχει απαιτήσεις, δεν έχει αβάντες, δεν έχει προξήματα, δεν έχει παιχνίδια στα οποία οι αντίπαλοι ανοίγουν τα πόδια, τα χέρια, ό,τι φαντάζεται να ανοίγουν. Δεν έχει τέτοιους παίκτες, δεν έχει τέτοιους αντιπάλους ο Άρης. Οι αντίπαλοι του Άρη παίζουν κανονικά. Οπότε δεν είναι εύκολο να τους βάλεις στους πιτσιρικάδες και να βρουν την ταυτότητά τους και να παίξουν και να δώσουν αυτά που θέλεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι άλλοι τους βάζουν γιατί θα παίξουν 7 φιλικά, 8 φιλικά, 10 φιλικά. Και θα λέμε τι παιχτάρα είναι αυτό, τι παιχτάρα. Και βασικά και σταδιακά θα βελτιώνονται. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ταλέντο μεγάλο. Σε εμάς αυτό γίνεται συνέχεια. Γίνονται επαγγελματίες, δεν, γεια σας. Αυτό. Ο Χρήστος από τις Σέρες έβαλα λέει, το ραδιόφωνο 6-7 λεπτά πριν το τέλος και ενθουσιάστηκα λέει, με το 0-3. Άντερ 23, λέει, λίγο μαζεύτηκα λέει, με το Άντερ 23. Φέτος θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε χαλαροί αφού δεν θα υπάρχει πίεση και αυτό είναι θετικό για την ομάδα που θα παίξει απελευθερωμένα. Άκουσες εσύ K23, δεν υπήρχε K23. Λάθος άκουσες, Χρήστο. Δεν το είπαμε ποτέ, σύμφωνα με κάποιους εδώ, δεν το είπαμε ποτέ. Ο Γιώργος, η ομάδα λέει φωνάζει για μεταγραφές, σοβαρά. Ο Στέλιος από την Κατακίνητη είναι Πτολεμαϊδα. Για τους μικρούς, να μας πει ο Νικόλας, να μας πει Στέλιο μου. Ο Μιχάλης θα τον έρθει για δεύτερο αριστερό μπακ, ένας 32χρονος Αντωνιάδοβιτς. Άσε τον μικρό δώσ' του χρόνου και ας χάσει και ένα-δύο μάτς στο πρωτάθλημα. Να βγει τουλάχιστον κάτι για την επόμενη χρονιά. Συμφωνώ. Κάντο. Έχεις το. Κάντο. Πόσο έλεξε, λέει ο φίλος, 0-3. Το παιχνίδι έλεξε 0-3. Άνοιξε το σκόρο Κουαμέ στο 5 από ασίστ του Καντεβέρε. Στο 35 σουτ έξω από την περιοχή του Ράτσιτς 0-2. Στο 45 από ασίστ του Γιαννιώτα που έκανε κούρσα. Από την άλλη πλευρά, από την άλλη περιοχή. Ασίστ τον Κουαμέ, πλασέ 0-3. Ο φίλος ο Στάθης λέει: αξία της U23 της Αταλάντα του Transfermarkt αυτή τη στιγμή είναι 29,88 και η δικιά μας 24,55. Δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι πυρομάδα, γιατί είναι όλοι νέοι, αλλά ήταν ένα καλό τεστ για αρχή. Παιδιά, πρώτο φιλικό παιχνίδι ήταν. Θα παίζαμε κάποια ομάδα Β, ξέρω εγώ, η Γάμα Ιταλίας. Παίξαμε μια ομάδα Γάμα Ιταλίας. Αυτό. Με δύο στόπερ, ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί μπακ. Ένα εξτρέμ και ένα δεκάρι κλείνει στο ρόστερ. Παιδιά, το εξτρέμ και το δεκάρι, ξέρετε πόσους έχουμε εκεί. Ξέρετε πόσους έχουμε. Διαλό. Παλάσιος. Δόνης. Γιαννιώτας. Γκαρέ. Μπουσαΐντ. Κουαμέ. Αλφαρέλα. Καντεβέρε. Μωρόν. Δηλαδή, στο μεσοεπιθετικό έχουμε 10 αυτή τη στιγμή. Και δεν βάζω τον Νίκ που μπορεί να παίξει με δεκάρι οποιονδήποτε. Έχουμε 10. Πόσους θα πάρουμε. Πόσους θα πάρουμε. Παίζουν στη Γάμα Ιταλίας. Φυσικά παίζουν στη Γάμα Ιταλίας. Το είπαμε. Παίζουν στη Γάμα Ιταλίας. Έχουν μεγάλο στο Transfermarkt αξία. Διότι είναι κάποιοι παίκτες που τους έχουν πάρει από άλλες ομάδες.
δεν είναι έτοιμοι ακόμα να παίξουν στην πρώτη ομάδα της Αταλάντα. Τους έχουν βάλει εκεί, δηλαδή έχουν πάρει ένα παίκτη 2,5 εκατομμύρια από την, που την πήραν την Bayern. Είναι πιτσιρικά, δεν είναι έτοιμος ακόμα για την πρώτη ομάδα. Τους βάζει να παίξουν εκεί. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι κακοί παίκτες. Ότι είναι κακοί παίκτες. Ναι, τους έχεις όμως, παιδιά, είναι πολλοί οι παίκτες. Οι παίκτες είναι πολλοί. Πολλοί. Είναι μεγάλο το ρόστερ της ομάδας. Πρέπει να φύγουν κιόλας κάποιοι. Δεν μπορείς να λες μόνο φέρε και να ψάχνω μετά να βρω πώς θα κάνω προπόνηση και πώς θα διαχειριστώ όλους αυτούς που είναι στην ομάδα. Αν φύγει ο Μπουσαΐντ, αν φύγει, ξέρω εγώ, τότε να το δούμε. Δεν είναι λογικό αυτό που λέω? Σήμερα έπαιξες, παίζοντας, έβαλες στα χαφ τον Νίνκ που είναι δεκάρι, 8-10 ρε παιδί μου, και τον Μπουσαΐντ που είναι εξτρέμ. Φαντάσου πόσους είχες για μπροστά, που έπαιξαν όλοι μπροστά και έβαλες αυτούς εκεί, κύριο Παλάσιος. Να κρατήσουμε καλά το χειμώνα, εδώ ένας φίλος, αυτό είναι το σημαντικό. Συμφωνώ 100%. Οπωσδήποτε πρέπει να κρατήσουμε τον συγκεκριμένο παίκτη, τον Γκαρέ. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Γκαρέ. Έτσι, να πάει καλά και αυτό το εξάμηνο, από νωρίς πρέπει να ασχοληθούμε για να τον κρατήσουμε. Αυτό πιστεύω. Όταν έχουμε δώσει λεφτά και λεφτά για διαφόρους άλλους, καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό να τον κρατήσουμε τον Γκαρέ. Δεν είναι και τεράστια η ρήτρα του, δηλαδή. Αν θυμηθώ χρήματα που έχουμε δώσει για άλλους παίκτες, μια χαρά είναι η ρήτρα για τον Γκάρε. Βάσκε της αξίας του. Λοιπόν, ένα λεπτάκι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζω μέχρι να έχουμε και πάλι τον Νίκο. Δεν θα έχουμε ζωντανές δηλώσεις από ό,τι βλέπω. Θα τις ανεβάσουμε σε λίγο στο site. Δηλώσεις από την Ιταλία. Μια τελευταία φορά να έχουμε τον Νίκο να μας πει δύο πράγματα. Τόπος στους νέους παίκτες, λέει ο Γιάννης. Οι δύο μικροί που θα παίζουν στο κύπελο θα είναι λογικά Κάμψης από τον Ιάδη Παπασταλαφιανό ή Βοριαζίδη. Το Κάμψης πώς το βγάζεις τόσο σίγουρο κατευθείαν? Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι όπως τα λες. Θα το δούμε. Ας πάει καλά η ομάδα, λέει, και το Χαριλάου θα γεμίζει. Ξεκινάμε όμως με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ξεκινάμε με Καλαμάτα. Εκτός, έχουμε και το κύπελο πρώτα, μην το ξεχνάμε. Έχουμε πρώτα το κύπελο και μετά τα υπόλοιπα. Για να δεις τι μπορείς να κάνεις. Για να δεις τι κατάσταση θα βρίσκεσαι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι εδώ. Μερικά μηνύματα ακόμη. Ο Βαγγέλης λέει μια ερώτηση: αν γνωρίζει διαπραγματεύσεις τις μεταγραφές, ποιος τις κάνει τώρα που έχει φύγει ο κύριος του Μαζάτος, απευθείας ο Καρυπίδης ή κάποιος άλλος? Νομίζω ο Ρούμπεν ασχολείται ιδιαίτερα. Έτσι. Από ό,τι ξέρω, ασχολείται ο Ρέγγες ιδιαίτερα με αυτό το κομμάτι. Για έναν φίλο εδώ που με ρωτάει από το παιχνίδι, τι ξεχώρισα εγώ, παιδιά, από αυτά που άκουσα. Από αυτά που άκουσα, σίγουρα ο Κουαμέ ήταν κεντρικό πρόσωπο. Όταν πετυχαίνεις δύο γκολ σε ένα παιχνίδι, αυτό το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, είσαι σίγουρα από τα κεντρικά πρόσωπα της πρώτης αυτής αναμέτρησης. Πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν ορθολογική. Αν εξαιρέσουμε το Γένσεν που έπαιξε στο κέντρο της άμυνας, είδαμε όμως ότι μπορεί κατά κάποιο τρόπο να ανταποκριθεί εκεί. Έχει δηλαδή τον τρόπο να ανταποκριθεί στο κέντρο της άμυνας ο Γένσεν, μαζί με τον Ντιάμ, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός. Στα άκρα, Φαντιγκά και Αντωνιάδης, κανονικό δεξιμπάκ, κανονικό αριστερό μπακ. Ράτσις, Βοριαζίδης, κανονικά χαφ. Γιαννιώτας, Γκαρέ, κανονικά εξτρέμ. Καντεβέρε, κανονικό φορ. Κουαμέ, κανονικό δεύτερο φορ. Διούδης, κανονικό θεματοφύλακας. Δηλαδή, έπαιξε μια κανονική ομάδα, οι παίκτες όλες τις θέσεις τους πέραν του Γένσεν. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ακραία μπακ, δύο χαφ. Έτσι. Στα χαφ είχε ένα δεκάρι και ένα εξτρέμ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μπορούσε να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Ό,τι συμπεράσματα έβγαλε, τα έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο που ήταν και η κανονική ομάδα, της Αταλάντα K23. Ο Μόντσου λέει θα επιστρέψει το Δεκέμβριο, θα τον αγοράσουν, λέει ο Ιωσήφ. Ιωσήφ νομίζω ότι θα τον αγοράσουν. Νομίζω ότι έχει αυτή την αναγκαστική ρήτρα, όπως λέμε αυτό. Το μόνο δύσκολο μάτς, λέει, στην αρχή είναι με την ΑΕΚ, τα υπόλοιπα πανεύκολα, ειδικά πέμπτη αγωνιστική θα ρίξουμε, λέει, 12, μάλιστα. Έγινε, Νικόλα μου. Ο Χρήστος για το κύπελο, τι ημερομηνία είναι το κύπελο και πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος? Το κύπελο 17, 18 ή 19 Αυγούστου, μία από τις τρεις ημερομηνίες. Και το πρωτάθλημα 22 ή 23 Αυγούστου, Σαββάτο ή Κυριακή. Ξεκινάνε, στο πρωτάθλημα ξέρουμε ποιον θα παίξουμε. Στην Τρίπολη με τον. Με την Καλαμάτα. Στο κύπελο δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον θα παίξουμε. Περιμένουμε να γίνει η κλήρωση. Τώρα εδώ βλέπω λίγο. Προσπαθώ μάλλον λίγο να δω κάποια πράγματα. Σας είπα για τα φιλικά παιχνίδια, για την τηλεοπτική, πιθανή τηλεοπτική μετάδοση για όποιους δεν άκουγαν νωρίτερα, ότι επικοινωνώντας με έναν άνθρωπο της Νόβα, μου είπε ότι και για το μάτς με τη Μόντσα, αλλά και για το μάτς με την Νάπολη, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να μεταδοθούν οι αναμετρήσεις. Και για το μάτς με τη Μόντσα και για το μάτς με την Νάπολη. Σήμερα δεν υπήρχε καν τηλεοπτική μετάδοση, δεν το ήθελε ούτε η ομάδα της Αταλάντα. Αυτό. Ναι, είχαν πολύ μεγάλη διαφορά. Το πρώτο με το δεύτερο ημίχρονο είχαν πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή και σαν εικόνα και από αυτό που βλέπαμε, είχαν πολύ μεγάλη διαφορά. Σας είπα, σας εξήγησα τους λόγους όμως, γιατί συνέβη αυτό, βάσει και των παιχτών οι οποίοι αγωνίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Άρη. Μπροστά έχουν πολλούς παίκτες, διάμενα χρειάζεται ενίσχυση, λέει εδώ ένας φίλος. Συμφωνώ. Έδειξε, λέει, καλά σημάδια η ομάδα
επιθετικά. Κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο που ήταν μια τετράδα και αρκετά δεμένη, γιατί μιλάμε για τέσσερις παίχτες που και πέρσι έπαιζαν στην ομάδα. Και οι τέσσερις. Καταλαβαίνετε ότι φάνηκε ότι είχαν και καλή συνοχή. Είχαμε και assist, όπως αυτή του Καντεβέρε και αυτή του Γιαννιώτα, με τα γκολ του Κουαμέ. Εντάξει, ο Ράτσιτς το έχει δείξει ότι το έχει το σουτ. Αν το δώσει στην περιοχή, θα το πάρει το σουτ. Αν του βγει καλό, μπορεί να σκοράρει. Εντάξει, γιατί αρκετές φορές πέρσι δεν του έβγαιναν πολύ καλά τα σουτ, αλλά όταν του βγαίνουν καλά τα σουτ, είναι παίκτης που μπορεί να σκοράρει με τέτοιο τρόπο έξω από την περιοχή. Το έχουμε δει για τον Ράτσι. Δεν είναι κάτι που το είδαμε για πρώτη φορά. Οπότε, εντάξει. Έχει όλο αυτό τη λογική του. Δεν έχει ομάδα το απόγευμα προπόνηση. Από ό,τι μας είπε ο Νίκος, αύριο τώρα θα δούμε αν θα έχει μία ή δύο προπονήσεις. Σίγουρα δύο την Τρίτη, μία την Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη είναι το φιλικό. Και Παρασκευή ομάδα επιστρέφει στην Ελλάδα. Θα κάνει εδώ κάποιες προπονήσεις. Έχει ένα φιλικό παιχνίδι 5 Αυγούστου με τον Πανσεραϊκό. Και συνέχεια θα πάει πάλι στην Ιταλία 12 Αυγούστου για να παίξει με την Νάπολη. Από ό,τι λοιπόν μπορούσα να καταλάβω, ακούγοντας διαπίσω ότι η ομάδα για πρώτο φιλικό είχε τρεξίματα. Έτσι φάνηκε. Έτσι φάνηκε. Και κυρίως ξαναλέω στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά ξέρετε και εσείς, τώρα είναι το διάστημα που είναι λίγο βαριά τα πόδια, είναι λίγο. Πώς το λένε. Θέλουν έτσι να ξεμουδιάσουν οι παίκτες. Χρειάζονται το ξεμούδιασμα, είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, ο προπονητής, ο Γρηγορίου. Είναι ένας προπονητής ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει πράγματα για την ομάδα, θα προσπαθήσει να τη βοηθήσει την ομάδα, θα προσπαθήσει να είναι αυτός που πρέπει. Θα το παλέψει πολύ. Το θεωρώ δεδομένο. Τώρα από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε και εσείς ότι παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Ο Άρης θέλει επιγόντως τους παίκτες. Επιγόντως. Έπρεπε ήδη να τους έχει 2-3 από αυτούς, να μπορούσαν να παίξουν. Να μπορούσαν να μπουν στην ομάδα, να μπορούσε ο προπονητής να τους μάθει, να μάθουν τους συμπαίκτες τους, να πολλά να. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του φετινού καλοκαιριού, αυτό είναι για την ομάδα. Ότι δεν έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για να μπορέσει να δουλέψει. Δεν είναι όλα τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε πώς θα πάνε. Θα τα δούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Λέει εδώ ο φίλος ο Yellow. Εσύ εντάξει, λέει Δημήτρη, να πάμε με Εξτρέμ, Γιαννιώτα, Μπουσαίτ, Δόνη, Σανουσί και Παλάσιος. Κανένας από αυτούς δεν είναι για βασικός. Ο Παλάσιος δεν είναι για βασικός. Γιατί είναι για αναπληρωματικός, είναι ο Παλάσιος. Γιατί δεν είναι για βασικός. Τι έχει. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι. Θέλω καλύτερο παίκτη. Από τον Μπουσαίτ θέλω καλύτερο παίκτη. Ο Δόνης, εγώ θα ήθελα να φύγει και ο Γαλανόπουλος. Εφόσον μείναν όμως στην ομάδα, δεν μπορείς, παιδιά, να πεις: α, έχω όλους αυτούς. Πάω να πάρω κι άλλους 4-5 γιατί δεν μου αρέσουν αυτοί, δεν είναι καλοί, για να βρω κάτι καλύτερο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πήρες τον Παλάσιο, έχεις τον Καρέ, πάρε και έναν ακόμα που ίσως μπορεί να παίξει και δεκάρι. Εγώ το ξαναλέω και δεκάρι και εξτρέμ. Έτσι, ή πάρε μόνο εξτρέμ και έχει τον Καρέ για δεκάρι και παίξει έτσι. Αυτό λέω. Και από εκεί πέρα, στην άμυνα. Εκεί μας καίει. Η άμυνα μας καίει να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Εκεί και εγώ είμαστε. Στα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Αν κάνουμε τις κινήσεις στην άμυνα, στα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Όχι, δεν γίνεται να πάρουμε και ένα παίκτη αριστερά και ένα δεκάρι. Με συγχωρείς, αγαπημένε μου Yellow, αλλά εσύ θέλεις να έχουμε 10 και να πάρουμε άλλους 2 να τους κάνουμε 12. Και μετά να παλεύουν μεταξύ τους να δίνουν μπουνιές για το ποιος θα παίξει σε 4 θέσεις. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν είναι πώς το λένε, κομπιούτερ. Δεν είναι παιχνίδι. Δεν μπήκαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στο κομπιούτερ και λέμε: α, δεν μας αρέσουν αυτοί. Πάρε και αυτόν, πάρε και τον άλλον, πάρε και τον παράλλον. Είναι πραγματικότητα. Μπορούν να φύγουν κάποιοι. Αν φύγουν κάποιοι, συμφωνώ. Αν δεν φύγουν όμως, δεν μπορείς να μπεις αυτή τη διαδικασία. Να πάρεις κι άλλους, να πάρεις κι άλλους, να πάρεις κι άλλους. Λοιπόν. Να φύγουν, πώς θα φύγουν. Για διώξεις εσύ. Μπορείς. Για διώξεις, εύκολο είναι. Ο Αλέξανδρος, ένα φιλικό ήταν, λέει. Φιλικό ήταν. Τι εννοείς ένα φιλικό ήταν. Φιλικό δεν είχε αποσύρει η Αταλάντα. Ήταν η ΚΑΠΑ 23, μην τα μπερδεύεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει να μην υπάρχουν τραυματισμοί και κινήσεις να άμυνα γρήγορα. Συμφωνώ. Το είπα για το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Πόλο. Γίναμε περήφανοι. Πάντα φέρνει επιτυχίες. Πολλά μπράβο σε όλους. Ο Ηλίας λέει: το μυαλό του έχει γίνει μαρμελάδα. Λέει: Ηλία μου, είναι, δεν ξέρω, είναι μια τρέλα. Σε πιάνει μια τρέλα. Αυτό είναι το. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Χανόμαστε λίγο σε αυτή τη διαδικασία.

0: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε τον. Πρέπει να έχουμε τον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Έλα, Νίκο. Λοιπόν, να μας κάνει ένα τελικό σχόλιο για όσα είδαμε στο φιλικό και για τους παίκτες. Δηλώσεις θα έχουμε, τι θα έχουμε.
1: Θα έχουμε σε λίγο και τα ηχητικά για να τα παίξει και στον αέρα. Με τις δηλώσεις ενός παίκτη του Μιχάλη του Γρηγορίου και για να τα δει και ο κόσμος στο ΣΑΕΦ. Έφυγε η ομάδα τώρα, πριν δύο λεπτά. Έφυγε η ομάδα για να επιστρέψει στη βάση της. Δεν είναι μακριά από εδώ, έτσι. Είπαμε, είναι 40-45 λεπτά από εδώ. Εντάξει, ικανοποίηση υπάρχει. Πάντα με κριτήριο βέβαια ότι ήταν απέναντι σε μια μίξη ομάδα της Αταλάντα. Δηλαδή, πολλά νέα πρόσωπα τη δεύτερη ομάδα, πολλά πρόσωπα στην δεύτερη ομάδα, κάποια την πρώτη. Παρ' όλα αυτά, ο Γρηγορίου αυτά που ήθελα να δει τα είδε για την εποχή και για τη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το υλικό της ομάδας. Δηλαδή, ένας Άρης, ο οποίος σε πρώτη φάση για πρώτο φιλικό, με την οποία συγκεκριμένα και όχι με την δεύτερη ότι αύριο παίζουμε επίσημο παιχνίδι, παρουσίασε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί το είπε και ο ίδιος, παρουσίασε πράγματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό ήθελε. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως λέγαμε και τώρα, μετά τον Δημήτρη μαζί, δεν προσφέρει για
0: φαινόταν
1: δηλαδή ότι με τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο Γρηγορίου με την 11η, την οποία παρέμπαξε ο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορούσε να βγάλει συμπεράσματα περισσότερο για να δώσει χρόνο συμμετοχή σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Κρατάμε σίγουρα τον Κεντεβέρε, ο οποίος είχε δύο assist και δείχνει το παιδί δόξα του, δηλαδή ότι αν είναι υγιής σου, μπορεί να κάνει τη διαφορά και να σου κάνει πολλές δουλειές μες στο γήπεδο. Κρατάμε τον Γκουαμέ που έβαλε δύο γκολ. Κρατάμε το Ματάρ σίγουρα και την παρουσία του στο παιχνίδι, όπου ήταν πολύ θετική, γιατί είναι και η πρώτη φορά που τον είδαμε έστω και σε φιλικό παιχνίδι να αγωνίζεται. Κρατάμε τον Φατιγκά, που για μένα εγώ θα το λέω γιατί πέρυσι η προετοιμασία δεν ήταν το ίδιο καλός. Κρατάμε τον Φατιγκά, ότι τα πήγε, συνεχίζει από πέρυσι αυτό που βλέπαμε στο δεύτερο μισό, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όχι τόσο μεσοδυτικά, φάνηκε ότι στην άμυνα αυτό που το προφάνει, δηλαδή ότι πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα, να φέρει ένα στόπερ, να φέρει ένα ακόμα αριστερό μπακ για να συμμαζευτεί έτσι σημαντικά η κατάσταση σε αυτό το μέτωπο. Με την επιστροφή βέβαια στη Θεσσαλονίκη, αφού δεν θα προλάβει κάποιο άλλο παίκτη να έρθει εδώ πέρα.
0: Έχουμε εικόνα, έχετε καταλάβει ή αν έχουμε εικόνα, μας έχει πει ο Γρηγορίου, υπολογίζει τον Γένσεν πλέον για στόπερ.
1: Κοίτα, όσο δεν έχει κάποιο άλλο, ναι.
0: Ναι, όσο δεν έχει κάποιο άλλο ή γενικά. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Εγώ θα σου πω ρεπορταζιακά.
0: Γιατί έχουμε και πολλούς παίκτες στα χάφια, αυτό το λέω.
1: Εγώ θα σου πω ρεπορταζιακά ότι στον Άρη το εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο σοβαρά. Ναι. Και ένας βασικός λόγος είναι και αυτός που αναφέρεις εσύ. Με τον Ράτσι, τον Χόγκλα, τον Μπασίρου και τον Καλανόπουλο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και το Γένσεν, εγώ θα σου πω, δεν είναι εύκολο. Και οι μόνοι παίκτες, μόνοι χάφοι που είναι ότι πιο κοντά σε στόπερ αυτή τη στιγμή είναι ο Γένσεν και ο Χόγκλα. Οπότε δεν θα μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μέσα σε να επιστρατευτούν και εκεί, σε αυτή τη θέση. Είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο και αυτό. Το σκέφτονται στον Άρη. Βλέποντας και το Γέσσε να τα αποκρίνεται καλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτή τη θέση και βλέποντας και την πληρότητα που υπάρχει στα χάφα, όπως λες και εσύ πάρα πολύ σωστά, και ειδικά όταν είναι όλοι υγιείς, είναι δύσκολο για το Γέσσε να παίξει. Και να σου πω κάτι, το είδες και εσύ πέρσι, ο Γέσσε στα χάφ δεν μπορεί να παίξει το ίδιο καλά όπως μπορεί να παίξει σε άλλες θέσεις. Τον έχουμε δει δηλαδή στα χαφ.
0: Αλήθεια είναι. Όσο παράλογο και αν είναι. Επειδή είναι χαφ.
1: Δεν μπορεί να παίξει στα χαφ τόσο καλά όσο παίζει σε άλλες θέσεις που τον έχουμε δει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εξάρι δεν είναι. Δεκάρι δεν είναι. Οκτάρι. Δηλαδή.
1: Δεν. Όχι. Αυτό σου λέω. Είναι λίγο ιδιαίτερο το καθεστώς. Αλλά είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης. Για πολλές θέσεις και για να σου δίνει λύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε τώρα η ομάδα σήμερα, η μέρα της δεν έχει κάτι άλλο. Και από αύριο συνεχίζεται κανονικά εδώ πέρα η προετοιμασία στην Ιταλία, μπαίνοντας στην τελική ευθεία πλέον. Έτσι, γιατί μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Αυτά.
0: Θα στείλεις γρήγορα τα βίντεο.
1: Ναι, τώρα θα στείλω σε λίγο. Ναι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Άρα σε λίγο θα έχουμε τα βίντεο. Παιδιά, θα τα δείτε στο yellowradio.gr. Θα μπορέσετε να τα δείτε και να διαβάσετε φυσικά και τις δηλώσεις που κάνανε ο προπονητής τώρα Μιχάλης Γρηγορίου και ένας ποδοσφαιριστής, όπως μας είπε ο Νίκος. Σε λίγο θα μπορείτε να τα διαβάσετε στο yellowradio.gr. Εγώ θα σας αφήσω, νομίζω. Είπαμε αρκετά πράγματα. Να δω κάποια μηνύματα που ίσως δεν είδα. Ο Ηλίας πώς ήταν πιτσιρικάδες. Τα είπαμε, Ηλία μου, νομίζω. Ο Χρήστος λέει ο Παλάσιος λέει δύσκολα θα βγάζει 90 λεπτά. Γι' αυτό έχουμε να μπαίνουν μετά, να μπαίνει ο Γιαννιώτας μετά. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ο Αλέξανδρος, η ομάδα θέλει στοχευμένες κινήσεις φυσικά στην άμυνα. Πρέπει να πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς και βάλει αριστερό μπακ και ίσως δεξί. Ωραία τα λέω, λέει. Μακάρι να γυρίσει ο Μάνο, αλλά πολύ δύσκολο το βλέπω. Παιδιά, δεν είναι εύκολο σίγουρα να γυρίσει ένα παίκτη τον οποίο τον πούλησε με αυτά τα χρήματα που τον πούλησε. Αυτό. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Σε λίγο διαβάζετε στο yellowradio.gr και δηλώσεις και ακούτε και δηλώσεις προπονητή του Άρη Μιχάλη Γρηγορίου και ενός ποδοσφαιριστή. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο με την εκπομπή μας λίγο μετά τις 2. Όπως το έχουμε καθιερώσει το τελευταίο διάστημα. 2-4 εγώ, 4-6 ο Χρήστος Γκάλης. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος στη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You.
19: Το δικό μου αγαπημένο.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Quand Dieu rêve, il rêve de moi. À quel point on aimait, à quel point on riait.

0: little Jimmy Jam thing.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Podcast.

stains. Now my suffering is famous.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.